0: 2-10-86-20-150.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μάθαινε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με το καιρού δεμένες τις κλωστές.

0: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει.
2: Δεν σε κρατάει πίσω.
3: Δεν σε σταματάει.
2: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελαμσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίου, εσμαζόγλυτος. More.com, artinfo.gr.
8: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
11: Η ώρα είναι 4 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλό Σάββατο. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Σταμωτία Σούλτη.

Η ταραντέλα της πολύχρωμης μπάλας, ο ορισμός του εμείς από την Αναστασία Δουλφίκη του Σανκαρδία με την υπογραφή της Τατιάνα Ζωγράφου. Ο ένας του άλλου την αυλή να λέμε καλημέρα, να μοιραστούμε τη ζωή, κίνη ζωή μια μέρα. Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας, 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Ταραντέλα χορεύει και ο επόμενος ήρωας. Αυτός είναι και πολυταξιδεμένος αλλά και λιχούδης.

όλο τον κόσμο ταξιδεύω και τις γεύσεις δοκιμάζω. Δοκιμάζω τα πιο ωραία, τα πιο νόστιμα γλυκά. Σε χίλια μέρη εγώ έχω πάει, τα καλύτερα έχω φάει. Σαν το ιταλικό τζελάτο δεν υπάρχει πουθενά.

Τα κιτάρτα με κεράσι μου έρχεται απ' την Αγγλία, κουρκουμπίνια και εργολάβι και πεζέδες φοβεροί. Κι όταν κάποιος με ρωτάει αν τα δόντια μου προσέχω κι αν φροντίζω με συνέπεια την στοματική υγιεινή, ως κροκόδιλος που είμαι κάθε βράδυ πριν ξαπλώσω τα βουρτσί.

Η ταραντέλα του Διονύση ήταν αυτή της Μαρίας Κυλαϊδόνη με τον Θέμο Απικορίζο και τους Έτσι Δε. Κοσμογυρισμένος και γλυκατζής ο ήρωας. Υμνή το ιταλικό τζελάτο και ας παρελάβουν εργολάβη, πάυλοβα, κανόλι, μπακλαβάς και κουρκουμπίνια. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ στα σιροπιαστά. Μεγάλη αδυναμία. Σύμφωνα λοιπόν με τους ερευνητές, πρώτοι οι Ασσύριοι έφτιαξαν γλυκά με φύλλα και ξηρούς καρπούς. Τα έψιναν σε φούρνους και τα περιέχυναν με σιρόπι. Πέρσες και αργότερα Βυζαντινοί πρόσθεσαν νέα υλικά και τεχνικές. Πλακουντάρι. Πλακουντάρι αποκαλούνταν οι ειδικοί παρασκευαστές γλυκών που είχαν στη δούλεψή τους οι Βυζαντινοί άρχοντες. Ωστόσο, οι πιο εκλεπτισμένες εκδοχές των σοροπιαστών εξελίχθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σερμπέτικα, κρατσανιστά κουρκουμπίνια, τρυφερά σιροπιαστά τουλουμπάκια. Έχει η γλώσσα μου, έχει μαζέψει ένα όνειρο. Κουρκουμπίνια λοιπόν, είτε από παραφθορά της λέξης κουρκούτι, επειδή η ζύμη ή ο χυλός τους μοιάζει με κουρκούτι πριν τη ληχτή και τη γανιστή, είτε από το λατινικό κουρκουμπίτα που σημαίνει νεροκολόκυθο, γιατί τα φύλλα πριν κοπούν έχουν, λέει, κυλινδρικό σχήμα. Διαλέγετε και παίρνετε για την ερμηνεία. Τώρα η τουλούμπα, αυτό το γλυκό των παιδικών μας χρόνων, πριν μας ξεμυαλίσουν τα ευρωπαϊκά αγγλικά, στα τουρκικά τουλούμπα σημαίνει αντλία. Τουλουπατζίδες και οι πυροσβέστες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τρόμπα ωστόσο η αντλία στα ιταλικά και το λόμπε στα περσικά. Η λέξη περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο βγαίνει η ζύμη από το ειδικό κορνέ. Τώρα μην με ρωτήσετε ποια λέξη έδωσε τις άλλες, οι ερευνητές ακόμη ερίζουν. Έπιασαν στασίδι στη γαστρονομία μας τα σιροπιαστά με τον ερχομό των προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Άντε τώρα, λέω, να χορέψουμε καμιά ταραντέλα, να χάσουμε καμιά θερμίδα με τα γλυκά που περιδρομιάσαμε, γιατί η πόλη μας το βράδυ του Σαββάτου αλλάζει όψη, όπως έγραψε ο Διονύσης Τσακνής και τραγουδάει η Τάνια Τσανακλείδου.

στον ήλιο του μεσημεριού Ντίνου Δημόπουλου και Νίκου Μαμαγκάκη μοιάζει με κοχύλι το στόμα του παλικαριού. Συνδέθηκαν με τον έρωτα τα κοχύλια γιατί, όπως λέει ο μύθος, η Αφροδίτη αναδύθηκε από τη θάλασσα μέσα από ένα κτένι. Δίνουν όμως μαθήματα επιβίωσης στα κοχύλια. Αν και χωρίς κόκαλα, αυτά τα πλασματάκια της θάλασσας παράγουν μια στέρεη πανοπλία. Μια πανοπλία που τους προστατεύει από τα ψάρια και τα θαλάσσια ρεύματα. Αυτήν την πανοπλία αφήνουν για τεκμήριο της ύπαρξής τους στις παραλίες. Κοχύλια στη στεριά μαρτυρούν πως κάποτε στο σημείο εκείνο υπήρχε θάλασσα. Το κοχύλι πρωταγωνίστησε στην οικονομία, στην αρχιτεκτονική, στις καλές τέχνες, στη θρησκεία, στη μουσική, στη διακόσμηση, στη διαφήμιση αλλά και στη μαγειρική. Σύμβολο ομορφιάς στην αρχαία Ελλάδα, υλικό επεξεργασία στη ρωμαϊκή εποχή, θρησκευτικό σύμβολο στο Βυζάντιο, οικονομική μονάδα στην προκολομβιανή Αμερική και στην Αφρική, αντικείμενο τέχνης και αρχιτεκτονικής στην Αναγέννηση, αλλά και βασιλικό αριστοκρατικό προνόμιο. Σε Τύρο και Σιδώνα, το όστρακο Μούρεξ Πούρπουρα έδινε την πορφυρή βαφή για τα ρούχα Ρωμαίων και Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Για το εκχύλισμα της βαφής έβραζαν κατακερματισμένα όστρακα σε ειδικούς χώρους. Αυτά ήταν τα πορφυρία. Για ένα γραμμάριο βαφής χρειάζονταν 10.000 πορφύρες. Από τα πορφυρία είπαμε και το χρώμα πορφυρό. Όστρακα, κυρίως κτένια και μύδια, απεικονίζονται σε αρκετά νομίσματα της αρχαιότητας. Όπως στο πρώτο οοειδές μεταλλικό νόμισμα που κόπηκε στη Λιδία το 670 π.Χ. Είχε σχήμα οστράκου, του γένους των Κυπραϊδών. Σε φυλές της Αφρικής μάλιστα, μία σύζυγος κόστιζε κάποτε 2 Κυπραίδες. Τώρα ακριβή η φτηνή θα σας γελάσω. Με όστρακα πάντως πλήρωναν τους φόρους τους οι Αζδέκοι στον αυτοκράτορα Μοντεσούμα, ενώ φυλές της Αφρικής τυλίγουν και σήμερα το σώμα τους με όστρακα για τις ιεροτελεστίες τους. Το όστρακο τρίτον, ξέρετε, από την ομώνυμη θαλάσσια θεότητα, έγινε σφυρίχτρα για τα μικρά αλλιευτικά, η γνωστή μπουρού. Στο τηλεφώνο το κοχύλι «Τα φίλητά σου τρέμουν χείλη», τραγούδησε η Πόπη Αστεριάδη, Γεώργιος Αθάνας, μελοποιημένος από το Γιάννη Σπανό.

Τα κοχύλια γοήτευσαν τη λογοτεχνία και την ποίηση, Καρκαβίτσα, Βενέζη και όχι μόνο, γράφει ο Γιώργος Εφέρης στο ημερολόγιο καταστρώματος Γάμα. Ταξίδευε σ' άκρες λιονικές, σαν διακοχύλια θεάτρων. Στα τρία κρυφά ποίηματά του, ο Σεφέρης δίνει μία όμορφη παρομοίωση. «Τα μάτια σου δυο τραγικά κοχύλια», γράφει, και στη φυγή του συμπληρώνει. «Δεν ήταν άλλη αγάπη μας. Έφευγε, ξαναγύριζε και μας έφερνε ένα χαμηλωμένο βλέφαρο πολύ μακρινό. Ένα χαμόγελο μαρμαρωμένο, χαμένο, μέσα σε πρωινό χορτάρι. Ένα παράξενο κοχύλι που δοκίμαζε να το εξηγήσει επίμονα η ψυχή μας». Στο πρωινό άστρο του, το γεμάτο πατρική στοργή, γράφει ο Γιάννης Ρίτσος. «Ένα ψαλίδι φεγγαριού κοβεί θαλάσσια κρίνα και ένα λιτάκι σπάρος, φυσώντας ξεφυσώντας, παίζει τη φυσαρμόνικα έξω από την μισόκλειστη γρίλια μιας αχιβάδας». Ολλανδοί ζωγράφοι όπως ο Ρέμπραντ και ο Ρούμπενς αγάπησαν τα κοχύλια, πρωταγωνιστούν και στη γέννηση της Αφροδίτης του Μποτιτσέλη. Από νεότερους ζωγράφους γοήτευσαν τον Ματίς και από Έλληνες τον Βόκο, τον Γαλάνη, τον Μηταρά. Πιο πολλοί από όλους όμως νομίζω ότι γοήτευσαν τον Οδυσσέα Ηλίτη. Στο έργο του Ηλίτη, ποιητικό και ζωγραφικό, το κοχύλι επανέρχεται συχνά μαζί με το φως, τη θάλασσα και τον ουρανό. «Πώς να χωρέσει ο ουρανός σε μια κοχύλα ρόδινη», γράφει ο Ηλίτης στον Ήλιο τον Πρώτο, ενώ στην Μαρία Νεφέλη περιγράφει «Άκουσα βουή σαν από πελαγίσιον κόχυλα». Μελοποιημένος ο Οδυσσέας Ηλίτης για τη συνέχεια από τον Στέφανο Κορκολή και η Άλκης της Πρωτοψάλτη τραγουδά το κοχύλι από τη συλλογή του νομπελίστα μας «Ταρό του Έρωτα».

Κιβωτός μνήμης το κοχύλι στο Αιγαίο, τη θάλασσα της χαράς αλλά και τις απαντοχές. Σαγίνευσε και τη διαφήμιση. Αρώματα, κοσμήματα, εταιρείες πετρελαίου έχουν ως έμβλημά τους κάποιο κοχύλι, συνήθως χτένι. Αυτά με το κοχύλι σε πολύ λίγο. Τίτλοι ειδήσεων εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε συντροφιά το ταξίδι μας έως τις 10, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόκαμπος της Σιτίας ήγησε το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Νεκροί και τραυματίες στο Ιράν από αμερικανικές επιδρομές. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Δεξαμενόπλοι έπεσαν σε νάρκες, λένε οι φρουροί της Επανάστασης, διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει και άλλα αεροσκάφη στο Ισραήλ. Πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, πάνω από 90.000 επιβάτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τριήμερο. Αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Σήμερα η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μόνη υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Στις 11 συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στον Καναδά. Καίγονται τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και απειλεί με νέους δασμούς. Σεισμός 5 ρίχτερ στη Μαλάτια, στη νότιο-ανατολική Τουρκία. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός. Τοπικές μπόρες τα ορεινά υπηρωτικά έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Βίκος Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδα Στήρανος του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδέντρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λαλούν τα ειδόνια, αγαπημένος Διονύσιος Λαβράγκας που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1941. Από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες στα τέλη του 19ου και στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Ο Διονύσιος Λαβράγκας γεννήθηκε στο Αργοστόλι το 1860, σπούδασε στο Οδείο της Νάπολης αλλά και στο περίφημο Οδείο των Παρισίων. Με την επτανησιακή καταγωγή του έφερε στην Αθήνα την ιταλική μουσική παράδοση και την συνέδεσε με τα ρεύματα της εθνικής σχολής και της λαϊκής παράδοσης που κυριαρχούσαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Συνδετικός κρίκος ο Λαβράγκας επτανησιακής και εθνικής σχολής. Οι όπερές του στα ελληνικά έκαναν τον λαό να τραγουδά άριες στους δρόμους. Ο σπουδαίος κεφαλονίτης μουσουργός συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με το ελληνικό ομελόδραμο. Ξέρετε, αυτό το θεατρικό είδος πρόζας, στο οποίο η μουσική υπογραμμίζει τις δραματικές στιγμές. Το τρίτο ελληνικό μελόδραμα ήταν ομώνυμο μελοδραματικός θίασος του Λαβράγκα και αποτέλεσε τη βάση της εθνικής λυρικής σκηνής. Η εθνική λυρική σκηνή ιδρύθηκε το 1939. Ο Διονύσος Λαβράγκας όμως έγραψε και συμφωνική μουσική, θρησκευτική μουσική δωματίου, έγραψε και τραγούδια για μονοδίες και χοροδίες. Μάλιστα το 1896 μαζί με τον ποιητή Ιωάννη Πολέμη συνέθεσαν ένα συμφωνικό ποίημα, το Πένταθλον, για την επίσημη συναυλία στο τέλος της πρώτης ημέρας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Η όπερα του Διδό του 1908, της έδωσε το όνομα της κόρης του, είναι η πρώτη μεγάλων ορχιστρικών διαστάσεων και σκηνικών απαιτήσεων ελληνική όπερα. Ο Λαβράγκας μάλιστα έγραψε πρώτος μουσική για την πρώτη ελληνική κινηματογραφική ταινία, το Δαχτυλίδι του Πιερότου, ταινία του 1918. Έγραψε μουσική και για την πρώτη ομιλούσα ελληνική ταινία, τον Αγαπητικό της Βοσκοπούλας του 1932. Δικά του και της Εκκλησιάς στα Σκαλοπάτια που θα διαβούμε στη συνέχεια με την Απολώνιο Ανδρική Χοροδία του Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.

Οι Κανταδόροι λάτρεψαν τα τραγούδια του Διονύσου Λαβράγκα. Επτανήσιοι δίδαξαν την καντάδα με κιθάρα και μαντολίνο στους Αθηναίους. Δεν ήταν όμως ανέφελη η διαδρομή της καντάδας. Μια εποχή οι Κανταδόροι, σας πληροφορώ, ότι θεωρήθηκαν ταραξίες. Ταραξίες, υπονομευτές του ύπνου όσων είχαν παραδοθεί στην αγκαλιά του Μορφέα. Τους κούρευαν λοιπόν όπως χρόνια αργότερα τους φτετιμπόιδες. Πότε, ακούστε. Το θέμα άνοιξε όταν αστυνομικός διευθυντής της Αθήνας ήταν ο Δημοσθένης Πάικος. Τότε λοιπόν ο ποιητής Παναγιώτης Συνοδεινός, μετά από νύχτες αγρύπνιας λόγω καντάδων, δημοσίευσε ένα σατυρικό ποίημα με το οποίο καλούσε την αστυνομία να βάλει χέρι σε αυτούς τους τρομερούς ταραχοποιούς. Αυτό που αρνήθηκε να κάνει ο Πάικος το έκανε ο Μπαϊρακτάρης μόλις ανέλαβε αστυνομικός διευθυντής Αθηνών το 1893. Φόβος και τρόμος ο Μπαϊρακτάρης των Κουτσαβάκηδων αλλά και των Κανταδόρων. Ξαμόλυσε αποσπάσματα ευζώνων τα οποία έσπαγαν τα μουσικά όργανα αλλά και τα κεφάλια των ταλέπορων Κανταδόρων, τους οποίους στη συνέχεια κούρευαν στα αστυνομικά τμήματα. Πού να ζούσε στην εποχή μας ο Μπαϊρακτάρης, να έβλεπα πού θα πρωτοέστειλε τα ευζωνάκια του. Παραμένουμε στα Επτάνησα, Αλίκη Καγιαλόγλου και απόψε την κιθάρα μου.

Τζένι Βάνου, Τόνις Μαρούδας, Τρίο Μπελκάντο και στείλε μου φιλιά με τον Αγέρα. Πολλά τα φιλιά και άλλες τόσες οι καλημέρες, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Αλίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, στο Ματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα στα Λευκόγια Δράμας και στον Αγιο Μάμα Χαλκιδικής, στην Καστοριά και στη Ζωή και τον Νίκο στους ωραίους της Εύβοιας, στη Χασιά και στο Βύρονα, στις Τζιτζιφιές και στη Βούλα Αττικής, στην Έφη, στον Χολαργό και στο Μάτι, στα Πατήσια και στο Περιγιάλι Λευκάδας, στην Περαία Θεσσαλονίκης και στο Μεσολόγγι, στη Μονεμβασιά και στον Πυριατό Λάρισα, στην Άρτα και στις Σικές Θεσσαλονίκης, στον Πύργο Ηλίας και στα Κουφονίσια Σιτίας με τα πολλά κοχύλια όπως μου λένε. Καλημέρα στη Μικρόπολη Δράμας και στη Νέα Μάκρη, σε Λογκά Μεσσηνίας και Νέα Ζωή Ιωαννίνων, Ασπρογερακά τα Λευκάδας και χωρίς τη Δράμας. Καλημέρα στη Λουμπλιάνα, στη Βασιλική, στο Βόλακα Δράμας, 18 βαθμούς Κελσίου είχε το πρωί, εκεί θα πάμε για να δροσιστούμε. Καλημέρα στο Ρανκβάλι της Αυστρίας και στα Τζίντζινα, στις παρυφές του Πάρνωνα. Άλλη ωραία ιδέα για να δροσιστούμε στα 1100 μέτρα, είδα τη φωτογραφία και ζήλεψα. Καλημέρα στην Κέρκυρα, τι μου κάνετε εσείς οι Κέρκυραίοι, μωρέ, τι φωτογραφίες με γλυκά είναι αυτά που μας στείλατε πρωί-πρωί. Καλημέρα σε Ελαφώνησο, Λακωνίας και Λευκοσίας, στη Λακύθρα και Φαλονιάς και στο Παλαιό Κάστρο Ελασσόνα, στην Κοζάνη και στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης, στη Γραμμένη Δράμας και στο Έλος Μεσσηνίας, στην Άουσα και στο Χάρακα Ηρακλείου Κρήτης, στο Πέραμα και στο Γιώργο στη Βιέννη. Συννεφιά και αέρα στη Βιέννη. Είδα το βίντεο, τι να σας πω. Καλημέρα στην Καλαμάτα και στον Πειραιά. Βυσσινιές από την Πολωνία μας στέλνει η Μαρία. Βύσνιες στα πολωνικά το βύσσινο, φρούτο στην εποχή του στην Πολωνία. Αυτό τον καιρό μου γράφει. Καλημέρα στη Δέσποινα και στο Σπυροστό, στο Πήλιο, στη Σάμο, στη Σκοτούσα Σερών, στην Ειρήνη, στο Νέο Φάλιρο, στο Γαλάτσι, στην Αλεξανδρούπολη, στην Τρίπολη, στου Ζωγράφου. Καλημέρα και στην αγαπημένη Μάγδα στον Πάνορμο τη Τίνου. Άρα για τώρα, τι άνεμος φυσά στο επόμενο τραγούδι, για να δούμε.

Η Γιωβάνα τραγούδησε «Πάρε το κύμα του γυαλού». Κύμα και στα αρχαία ελληνικά, από το ρήμα κύο, ύψιλον και ωμέγα, κύο που σημαίνει φουσκώνω. Θεότητες των κυμάτων, οι νηρίδες. Μάλιστα το όνομα τους φανέρωνε και τα καθήκοντά τους. Για παράδειγμα, η νηρίδα Κυμοδόκη είχε τη δύναμη να φέρνει τα κύματα. Η Κυμοθόη τάραζε τη θάλασσα και δυνάμωνε το κύμα. Η Κυμό ήταν η νηρίδα που μπορούσε να γεννήσει τα κύματα. 50 οι νηρίδες κατά τον Ισίωδο, νύμφες της θάλασσας και κόρες του Νηρέα και της Οκεανίδας Δωρίδας. Και από τη θάλασσα στη στεριά, αλλά σε ένα πάρκο,

και από το πάρκο Κώστα Κιλιμάντζου και Βασίλη Δημητρίου, τραγουδισμένο από την Κέτη Χωματά και τον Αλέξη Γεωργίου, πάμε τώρα εμείς στη μυθική γη της Σαμπάλα. Σαμπάλα στα σανσκριτικά, την αρχαία γλώσσα των Ινδών, σημαίνει ειρηνικό ή σιωπηλό μέρος. Ένας παράδεισος είναι η Σαμπάλα, αναφέρεται στις αρχαίες γραφές του πολιτισμού Ζαμκζούγκ. Αυτός ο πολιτισμός προϋπήρχε του Θιβετιανού βουδισμού. Όπως αναφέρουν οι γραφές, τη Σαμπάλα μπορούν να προσεγγίσουν μόνο όσοι έχουν αγνή καρδιά. Τόπος μυστικός που αναβλύζει αγάπη και σοφία. Γιατί όποιος ζει στη Σαμπάλα ούτε υποφέρει ούτε γερνά. Πού βρίσκεται η Σαμπάλα, βρε παιδιά, κανείς δεν ξέρει. Πάντως τα αρχαία κείμενα την τοποθετούν σε μία κοιλάδα στο Παντζάμπ της Ινδίας ή στα Ιμαλάια. Οι Μογγόλοι λένε άλλα, λένε ότι βρίσκεται βορειότερα, σε κοιλάδες της Νότιας Σιβήριας. Πολλά τα μυστικά της ζωής, να ένα ακόμη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: my love. I found my love. I found my love.
1: Στο Πορτοφίνο βρήκε την αγάπη η Δαλιδά. Υποθέτω ότι θα έφτασε από θαλάσσις στο κοσμοπολιτικό ψαροχώρι αυτό της Ιταλίας. Γιατί αν είναι να πας στο Πορτοφίνο, να κατέβεις από το ψηλά στο λιμάνι και μετά να ανέβεις από κάτω πάνω, σίγουρα θα σου έχει κοπεί αναπνοή. Στην καλύτερη θα μετράς φουσκάλες στα πονεμένα σου πόδια. Θα περάσει λοιπόν ο έρωτας από δίπλα σου και δεν θα το πάρεις καμπάρι. Όσοι πήγαν στο Πορτοφίνο ξέρουν. Αλλά και αν δεν πήγατε, όλα καλά. Ο έρωτας εξάλλου δεν χρειάζεται ιδανικά σκηνικά για να ανθίσει. Ξεκούραστα συνεχίζουμε εμείς το ταξίδι μας ως τις 10, γιατί έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματιασούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Άλλο δρόμο θα πάρουμε τώρα.

«Σε αυτό το δρόμο Πυθαγόρα Κατσαρού», τραγούδισε το 1963 η Μάρο Κοντού στην ταινία «Το Κάθαρμα», σε σενάριο Νίκου Φόσκολου και σκηνοθεσία Κώστα Ανδρίτσου. Τραγουδίστρια σε καμπαρέ της Τρούμπας, η Μαρκισία με το όνομα, αν θυμάστε, και ο φόνος θα δώσει την κάθαρση σε μια ερωτική πλεκτάνη από τα κλασικά δράματα της εποχής. Δραματική αλλά και κομική ρόλη ανέδειξαν το τάλαντο της Μάρος Κοντού. Θα μας θυμίζουν την πολύχρονη διαδρομή της, στην οποία πορεύθηκε με αξιοπρέπεια όλα τα χρόνια της ζωής της. Αγαπώ τους ανθρώπους που είναι αξιοπρεπείς. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες, αλλά η πιο ωραία ηλικία είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, από τα φθηνά, είπε η Μάρο Κοντού σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις της. Γεμίζει αστέρια, αγαπημένα, ο ουρανός που μας αποχαιρετούν. Τέλος εποχής. Και να που η νύχτα τρελαίνει τον επόμενο ήρωα.

Στο μεγάλο ερωτικό η Φλέρι Νταντονάκη τραγούδησε «Ποιος είναι τρελός από έρωτα» Γιώργος Σαραντάρης, μελοποιημένος από τον Μάνο Χατζηδάκη. Δίσκος σταθμός για τη διαδρομή της ο μεγάλος ερωτικός. Κυκλοφόρησε 2 χρόνια μετά την γνωριμία της με τον Μάνο Χατζηδάκη στην Αμερική το 1970. Το 1972 όταν επέστρεψαν και οι δύο στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1998 η φεγγαρική Αηδώνα κατά τον ποιητή Νίκο Καρούζο πέρασε στην αιωνιότητα. Χτυπημένη από τον καρκίνο άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Μεταξά στον Πειραιά. Η μούσα του Μάνου Χατζηδάκη αναπαύεται στο κημητήριο της Παιανίας πλάι στο δικό του μνήμα. Χάρη στον Γιώργο Χατζηδάκη, τον γιο του Μάνου. Ελευθερία Παπαδαντονάκη, το πραγματικό της όνομα. Σφράγισε με τη φωνή της σπουδαία τραγούδια, αλλά ταλανίστηκε και από τους εσωτερικούς της δαίμονες. Μια γυναίκα ντροπαλή, που κάποτε πίστεψε σε θεούς και ανθρώπους και κάποτε τους απαρνήθηκε όλους. Έζησε απομονωμένη η Φλέρι Νταντονάκη τα τελευταία χρόνια της ζωής της μαζί με τη μητέρα της και την κόρη της. Όπως έχει πει, έψαχνα να βρω την ευτυχία. Δεν υπάρχει όμως ευτυχία στον κόσμο. Υπάρχει μονάχα μία ζωή που πρέπει να ζήσεις θαραλέα, χωρίς δειλίες. Η ζωή όμως σκέφτομαι εγώ ότι θέλει και χρυσόσκονη για να ταξιδέψεις πάνω από τα γήνα. Αυτή τη χρυσόσκονη θεωρώ ότι μας χάρισε απλόχερα η Φλέρι Νταντονάκη. Μας ταξίδεψε με τη φωνή της στις γειτονιές του φεγγαριού.

Στου διγενεί τα κάστρα από τις γειτονιές του Φεγγαριού του 1977. Στα 20 της έφυγε από την Ελλάδα η Φλέριντα Αντωνάκη, όχι για το Φεγγάρι αλλά για την Αμερική, τη χώρα των ονείρων αλλά και του χάους. Εκεί σπούδασε φιλοσοφία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, αλλά τελικά την κέρδισε η τέχνη. Εμφανίστηκε σε γκρουπάκια της Ομογένειας, σε folk club, αλλά ο μεγάλος σταθμός ήταν το Broadway και το musical Do I Hear a Vals. Μικρός ο ρόλος της σαν Ιταλίδα Τζιοβάνα, αλλά οι κριτικοί της εποχής την συνέκριναν με την Λάιζα Μινέλη. Στην Αμερική μάλιστα ανέπτυξε και αντιδικτατορική δράση. Αλμυρότατη, σας πληροφορώ στο μοναστηράκι, η τιμή του πρώτου δίσκου που ηχογράφησε στην Αμερική πριν γίνει η μούσα του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε από την ιστορική δισκογραφική εταιρεία Vanguard με ελληνικά λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια. Έζησε πάντως δύσκολα παιδικά χρόνια η Φλέριντα Αντωνάκη με γονείς που καυγάδιζαν και τελικά χώρισαν. Πήγε λοιπόν να ζήσει με τον κινηματογραφιστή πατέρα της. Γεμάτη ρήξεις και η δική του σχέση μέχρι τον πρόωρο θάνατό του στα 40 του. Όπως και να έχει, την πρώτη γνωριμία της με το αθηναϊκό κοινό, η Φλέριντα Αντωνάκη τη χρωστά στον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος την άκουσε να τραγουδά στο Σικάγο. Στις 29 Μαΐου 1970 εμφανίστηκε στο Κοντσέρτο 70 του Ξαρχάκου στο Θέατρο Κοτοπούλη, με τραγούδια του συνθέτη από το θεατρικό του Γιώργου Λαζαρίδη 12 μήνες καλοκαίρι. Στην ίδια συναυλία ο νεορότατος τότε Βλάσης Μπονάτσος και ο Σταμάτης Κόκοτας. Την ίδια χρονιά η Φλέρη ηχογράφησε με τον Μάνο Χατζηδάκη στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη μια σειρά από κλασικά ρεμπέτικα των Τσιτζάνη, Βαμβακάρη και άλλων που κυκλοφόρησαν χρόνια αργότερα στον δίσκο «Η Φλέριντα Αντωνάκη» στα λειτουργικά του Μάνου Χατζηδάκη. Στο σημείωμα του εξώφυλλου του δίσκου ο Χατζηδάκης γράφει ανάμεσα σε άλλα. «Η Φλέρη είναι ανεπανάληπτη ακόμα και όταν δοκιμάζει. Της είχα πει πως μια αληθινή τραγουδίστρια περιέχει την τεχνική τελειότητα της Βάρτσκοφ και την γήινη αμεσότητα της Νίνου και η Φλέρη αποδεικνύει περίτρανα πως είναι μια αληθινή τραγουδίστρια». Η Φλέρη Αντωνάκη λοιπόν για τη συνέχεια στην Φραγκοσυριανή του Μάρκου Βαμβακάρη.

0: Σαν σήμερα μας αποχαιρέτησε η Φλέρη Νταντονάκη και ταξιδεύουμε με τη φωνή της. Στις 2 Φεβρουαρίου 1980 τραγούδησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αγγλόφωνα τραγούδια, τα οποία μεταδόθηκαν ραδιοφωνικά από το τρίτο πρόγραμμα στις 10 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς. Οι μοναδικές αυτές ερμηνείες αποτυπώθηκαν στον δίσκο Φλέρη Νταντονάκη, η αιώνια εφηβεία της φωνής. Η Φλέρη Νταντονάκη λοιπόν τραγουδά Τζον Λένον.
1: Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it seems

0: σε ταξιδεύει η φωνή της. Στον ίδιο δίσκο λοιπόν η Φλέριντ Αντωνάκη τραγούδησε και μελοποιημένο Άγγελο Βλάχο. Πάμε λοιπόν εις το βουνό ψηλά εκεί.
1: Εις

Θα μας δροσίζει για πάντα με τη φωνή της, με τις ερμηνείες της, η φεγγαρική αηδόνα μας, η Φλέρη Νταντονάκη. Σε πολύ λίγο θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε συντροφιά το ταξίδι μας έως τις 10.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Ξηρόκαμπος της Σιτίας. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Νέκροι και τραυματίες στο Ιράν από αμερικανικές επιδρομές. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Δεξαμενόπλια έπεσαν σε νάρκες, λένε οι φρουροί της Επανάστασης, διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει και άλλα αεροσκάφη στο Ισραήλ. Πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, πάνω από 90.000 επιβάτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τριήμερο, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ για την υπηρετική Ελλάδα. Άνοιξαν οι κάλπες στη Βουλή για την εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μοναδική υποψήφια Ιρένα Δούρου. Περίπου 7 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα γεννιούνται με κεσαρική, ποσοστά έως και 84% σε επαρχιακά νοσοκομεία. Εκτός ελέγχου, εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά καίγονται τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και απειλεί με νέους δασμούς. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές μπόρες στα ορεινά υπηρετικά. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έλλη Πασπαλά και Λάδι Καρύδας. Λάδι Καρύδας σε στίχους Βασίλη Νικολαϊδή και μουσική Στάμου Σέμψη. Διακοπές. Η μεγαλύτερη χήμερα του καλοκαιριού. Στηβάζουμε στη βαλίτσα μας μεγάλες προσδοκίες και στριμωχνόμαστε στα πλοία της γραμμής για να αναζητήσουμε όσα ονειρευτήκαμε όταν σκρολάραμε πριν στο κινητό. Πάντως πρέπει να σας πω ότι αν και οι διακοπές έγιναν προνόμιο των πολλών τον 20ο αιώνα, γεννήθηκαν στην αρχαία Ρώμη. Οι πλούσιοι διέθεταν περισσότερες από μία εξοχικές κατοικίες και η αριστοκρατία προτιμούσε τον κόλπο της Νεάπολης και τους καταπράσινους γλώφους γύρω από τη Ρώμη. Κάντε το εικόνα. Και μάλιστα, για να μην συγχρωτίζεται η αριστοκρατία της Ρώμης με τον λαό στις παραλίες, κατέφευγε στις παραθαλάσσιες επαύλεις την άνοιξη και στις ορεινές το καλοκαίρι. Οι ρωμαϊκές επαύλεις ήταν η παραπαραγωγή. Στοές, βιβλιοθήκες, πισίνες, κήποι με συντριβάνια, λουτρά. Σκεφτείτε ότι τεχνητά ορίγματα τροφοδοτούσαν με θαλασσινό νερό λίμνες τεχνητές με ψάρια. Η επίδειξη ήταν για τους Ρωμαίους, βλέπετε, τρόπος κοινωνικής καταξίωσης. Μάλλον κάπως έτσι κολλήσαμε και εμείς στο κουσούρι. Λέει λοιπόν μια ιστορία πως όταν ο στρατηγός Πομπίος επισκέφθηκε την έπαυλη του στρατηγού Λούκουλου στη Νεάπολη, του είπε ότι είναι καταπληκτική για το καλοκαίρι αλλά κατάλληλη για το χειμώνα. Τότε λοιπόν ο Λούκουλος απάντησε ότι δεν διαθέτει λιγότερο μυαλό από γερανούς και πελαργούς για να μην αλλάζει τόπο διαμονής ανάλογα με την εποχή. Στις αρχές του 19ου αιώνα, θρησκευτικά ταξίδια και επισκέψεις σε ιαματικές πηγές ήταν οι δημοφιλέστερες καλοκαιρινές διακοπές, ας το πούμε έτσι, εννοείται για προνομιούχους. Όταν τρένα και ατμόπλια μπήκαν στο παιχνίδι, άρχισαν να ταξιδεύουν και οι υπόλοιποι. Το 1841 ο Τόμας Κουκ ίδρυσε το πρώτο ταξιδιωτικό πρακτορείο. Πουλούσε πακέτα διακοπών που περιλάμβαναν μετακίνηση και διαμονή. Έτσι γεννήθηκε και η λέξη τουρίστας, από την αγγλική λέξη tour. Όσο για τις παιδικές κατασκηνώσεις, αυτές έχουν θρησκευτική σφραγίδα. Τις εμπνεύστηκε ένας επίσκοπος στα μέσα του 19ου αιώνα στη Ζηρίχη. Στη συνέχεια βέβαια την υπόθεση πήρε στις πλάτες του ο προσκοπισμός. Μωρέ, μας βγουν δεν μας βγουν τα σχέδια για διακοπές φέτος. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά όσα έχει να μας πει η ηρωίδα στο επόμενο τραγούδι. Για ακούστε.

Ό,τι χάνεις μην το κλαις. Περνάς το ζόρι και μετά κάτι γίνεται. Μη μου πείτε ότι δεν έχει δίκιο η Μελίνα Τανάγρη. Στην αρχή η απελπισία, κλάματα, τα βανιάσματα. Μετά περνούν όλα σε αυτή τη ζωή. Περνούν όλα και τα καλά και τα κακά. Δύσκολο μάθημα ζωής πάντως. Αυτό για το οποίο έγραψε και τραγούδησε. Γιατί νομίζω θέλει μια γενναιότητα να αφήσει στο παρελθόν να φύγει. Αλλά δυστυχώς ο πόνος μας εμποδίζει να προχωρήσουμε. Οπότε πρέπει να πάρουμε μία αναπνοή έτσι γερή, δυνατή και να προχωρήσουμε. Γιατί κακά τα ψέματα, δική μας είναι η απόφαση. Και αν τα καταφέρουμε, τότε και πιο ανοιχτοί θα είμαστε στην αγάπη, αλλά και σε ό,τι υπέρχο μας επιφυλάσσει η ζωή. Γιατί η ζωή δεν είναι άσπρο μαύρο, έχει πολλά χρώματα. Έχει βέβαια και μαύρο, έχει και γκρι, για να τεστάρουμε τα στάδια της εξέλιξής μας. Αυτό πιστεύω εγώ. Απ' την άλλη, όμως, το μυαλό θεωρώ ότι είναι σαν το αλεξίπτωτο. Δουλεύει μόνο όταν είναι ανοιχτό. Αρκεί βέβαια να ξέρουμε και τι θέλουμε, έτσι. Και αν ξέρουμε τι θέλουμε, τότε όλα είναι μπροστά, όπως έγραψε ο Μανώλης Φάμελος και τραγουδάει Νατάσα Ποφίλιο. Συμφωνείτε?

Αυτή τη στιγμή κυνηγάμε κι εμείς που θα φωτίσει όλα τα θέλω και τα μη. Καλημέρα, καλημέρα όπου και μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα στον Νίκο, στο Ξυλόκαστρο της Κορινθίας και στο Γοργόμηλο Φτιώτιδας, στην Καστανιά εκεί στη Βέρεια, αλλά και στην Αγία Παρασκευή στη γειτονιά μας, στην Καλυθέα Αττικής και στην Κάντζα, στην Αλοπρόνια στη Σίκινο και στο Βαθύ Σάμου, στου Γκίζη και στην Καλλιτεχνούπολη, στον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης και στην Ελλάνη Χαλκιδικής, στην Ανθούσα και στην Ηλίουπολη, στην Καλόγρια εκεί στη Δυτική Αχαΐα καλημέρα και στη Νέα Σμύρνη, στη Λέσβο και στη Μαρία στην Αλεξανδρούπολη που μας ακούει από τον μπαλκόνι της. Έχει, μου λέει, δροσερό αεράκι, καλό αυτό. Καλημέρα στην πλατεία Μαβίλη και στα Βίλια Αττικής, τα οποία Βίλια καλημερίζουν τη Φλωρεντία. Καλημέρα σε Κόρινθο και Καβάλα, Καρπενήσι και Σταυρό Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στις Καρβουνάδες στα Κύθυρα, στο Ξινό Νερό Φλόρινα, στον Οροπό, τα Κούνου Πηδιανά Χανίων και τον Άγιο Γεώργιο Βλυχάδας, εκεί ψαρεύουν. Στο Χίπι στην Καλαμάτα κολυμπάνε. Ό,τι και να κάνετε, όμως εμείς είμαστε στη συντροφιά σας. Καλημέρα στον Τύρναβο και στο παλιό Καρλόβαση της Άμμου, στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης και στην Σκούλιαρη Κοζάνης, στα Ιωάννινα και στη Μαρία, στη Νότια Γαλλία, που ταξιδεύει, οδηγεί στις Άλπεις και είμαστε στη συντροφιά της. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλο Χαλκιδικής και στη Σύνδο Θεσσαλονίκης, στο Αμοχώρι, στη Φλόρινα, ξέρετε, είχαν 19 βαθμούς Κελσίου το πρωί. Καλημέρα στα Καμένα, Βούρλα και στην Υψηλού στην Άνδρο. Μαζεύουν φασόλια στην Τρίπολη και εμείς μαζί τους. Καλημέρα στην Κατερίνα, να περνάς όμορφα στα Χανιά, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, καλημέρα και στον Ταύρο, στο Νεοχώρι Πηλίου και στο Ηράκλειο στην Κρήτη, κάτω εκεί, στα Ανολιώσια και στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Καλημέρα στο Βαθύ Γηθίου, Βουτιές και δεύτερο πρόγραμμα, η καλύτερη επιλογή. Καλημέρα στην Φλόρινα που είχε, λέει, το πρωί 16 βαθμούς Κελσίου. Νέες καλημέρες, Σαμουδιά, Σερών, Πειραιάς και Θήβα. Και για να δούμε τώρα τι περιλαμβάνει η επόμενη πρόταση για βόλτα.

Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού. Έχει ζωηγυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια ακολουθεί η Ιωάννα Νιαώτη. Εμείς ραντεβού αύριο πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο Σαββατιάτικα και πρωινά, μα πάνω απ' όλα ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και είναι η Σταματία Σούλτη μαζί μας και ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Είστε κι εσείς παρέα μας. Είστε από νωρίς μαζί μας και έτοιμοι πανέτοιμοι. Το βλέπω από τα μηνύματα και τις καλημέρες που έφτασαν από νωρίς το πρωί στη Λίτσα Τότσκα, στο προηγούμενο δίωρο, με όλα σας τα νέα τα καλοκαιρινά, όπως και τα μηνύματα που έρχονται τώρα από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε λοιπόν παρέα και εμείς μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά εμείς κινούμαστε και στα άλλα, τα πιο ήσυχα, τα διακριτικά, αυτά που μερικές φορές νομίζουμε ότι είναι μικρά, έτσι φαίνονται, αλλά σας το λέω αλήθεια, δεν είναι. Και σε αυτό το Σαββατιάτικο να είμαστε μαζί σε γεγονότα, σε δράσεις και κυρίως σε επιλογές που μας αγγίζουν όλους μας, ανθρώπους ξεχωριστά και μετά κοινωνίες ολόκληρες, και έτσι βήμα-βήμα χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Με συνεντεύξεις και συζητήσεις και τραγούδια και ρυθμό Σαββάτου, καλοκαιρινό, θα πάμε την επόμενη ώρα μαζί μέχρι τις 11.

0: ήταν τόσο όμορφα κίτρινο.
1: Να είμαστε λοιπόν Σάββατο 18 Ιουλίου και μου γράφετε ότι κάποιοι παίρνετε την άδειά σας σήμερα και όπου φύγει, φύγει. Το αδιαχώρητο από νωρίς στο λιμάνι του Πειραιά, όσοι ταξιδεύετε και αργότερα προγραμματίστε με σύνεση και καλό σας καλοκαίρι. Μου γράφετε ότι κάποιοι περιμένετε την άδεια για να φύγετε. Κάποιοι μου γράφετε έχετε ήδη φύγει και περιμένετε τους δικούς σας να ξυπνήσουν για να πάτε για βουτιές και άλλοι για να πάτε πεζοπορία. Τέλεια. Κάποιοι περιμένουν τη στιγμή που θα έχουν άδεια και θα μπορούν να κάνουν διακοπές. Είναι αλήθεια. Και όλοι μας σκεφτόμαστε τα σαραντάρια που μας περιμένουν τις επόμενες μέρες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι, οι πιο ψηλές θερμοκρασίες από αύριο, Κυριακή και τη Δευτέρα. Μείνετε μαζί μας για ραδιοφωνική παρέα και δροσιά. Να είμαστε 18 Ιουλίου και ήταν 18 Ιουλίου το 1991 όταν στην Ελλάδα βρέθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, ο πατέρας, επίσημη επίσκεψη. Και από το βήμα της Βουλής διακήρυξε τότε την πεποίθησή του ότι το Κυπριακό θα οδηγηθεί σε αποδεκτή λύση από όλες τις πλευρές και βιώσιμη σύντομα. 52 χρόνια μετά το προδοτικό πραξικόπημα στην Κύπρο που έστρωσε το χαλί για την εισβολή την τουρκική και τη συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα κατοχή του βορείου τμήματος του νησιού, τα ντοκουμέντα από τα αρχεία του State Department είναι μάρτυρες που αναδεικνύει το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Χένρι Κίσιγκερ, αν όχι για την ενορχίστρωση, πάντως για την αδράνεια και την απάθεια που επέδειξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε, ενώ θα μπορούσαν να εμποδίζουν το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου και τον πρώτο και το δεύτερο Ατήλα. Και ήταν 18 Ιουλίου του 2002 και το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά γιατί ήμουν στο πλοίο και επέστρεφα από διακοπές. Και τότε, έκτακτο δελτίο ειδήσεων και ο αρχηγός της Ελλάς, ο Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη και απέδωσαν τότε στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων. Να είμαστε παρέα 18 Ιουλίου και σκέφτομαι τα σαν σήμερα του μέλλοντος. Σε 50 χρόνια από σήμερα θα γράφουν οι εφημερίδες χωρίς τέλος η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, νέα πλήγματα, επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και αυξημένη ένταση στα στενά του Ορμούς. Μήπως γράφουν ότι οι εργασίες του Μετροπόντικα έφεραν τις ρογμές στις κατοικίες στην Κυψέλη. Είμαι σίγουρη ότι ένα από τα σαν σήμερα του μέλλοντος για σήμερα, 18 Ιουλίου, θα γράφει για τις Τροάδες στην Επίδαυρο από το Εθνικό, για μια παράσταση που θα καταργήσει τους αποκλεισμούς. Θα ανεβούν στην Επίδαυρο σε διασκευή και σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου. Και ποιο θα είναι το μοναδικό αυτής της παράστασης? Είναι ότι αποτελεί το πρώτο καθολικά προσβάσιμο ανέβασμα στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου. Θα παρουσιαστεί από ένα μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να την παρακολουθήσουν ακόμα και άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. Γι' αυτό το λόγο η σκηνοθέτης έχει συμπράξει με την ομάδα Ενδυνάμει με την οποία συνεργάζεται και χρόνια πολλά και δουλεύει με ένα μεικτό θίασο με τους ερμηνευτές με και χωρίς αναπηρία, ένα εγχείρημα που δεν είναι εύκολο και αυτονόητο. Στην Επίδαυρο λοιπόν 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου. Εμείς τώρα πώς θα κινηθούμε σήμερα? Θα πάμε στη Σύφνο και στην Άνδρο για πολιτισμό στα νησιά. Θα διαβάσουμε παρέα Οδύσσιες έτσι όπως δεν τις έχετε φανταστεί ποτέ και τις φαντάστηκαν όμως συγγραφείς και εμείς θα τις ξεφυλίσουμε παρέα.

0: Εγώ λοιπόν ήμουν στην Άνδρο πριν από λίγα 24 ώρα. Ραδιοφωνικά τώρα να είμαστε όλοι μαζί στο Μουσείο Γουλανδρή, στην παλιά την πτέρυγα, το λέω, του μουσείου, γιατί καινούργια είναι κλειστή για εργασίες συντήρησης. Μπήκα λοιπόν στον κόσμο τη Ζερμέν Ρισιέ σε μια έκθεση γλυπτικής με τίτλο Συνομιλίες. Έχει ανοίξει για το κοινό από τις 14 Ιουνίου και θα είναι μαζί μας ως τις 27 Σεπτεμβρίου. Δεν τη γνώριζα τη γλύπτρια αυτή, αλλά με συγκίνησε πάρα πολύ η ευαισθησία της, γιατί θεωρούσε ότι τα γλυπτά έχουν ψυχή και αλληλεπιδρούν, τα έλεγε και παιδιά της, με το δημιουργό, με το θεατή και με το περιβάλλον. Είναι, διάβασα, από τις πιο σημαντικές μορφές της γλυπτικής της ευρωπαϊκής του 20ου αιώνα. Την είχαν ανακαλύψει νωρίς η Ελίζα και ο Βασίλης Γουλανδρής και είχαν αγοράσει έργα από διαφορετικές περιόδους της δουλειάς της. Μετά κάπως σαν εξαφανίστηκε. Έχω να ρωτήσω πάρα πολλά και ακόμα περισσότερα, και για να ακούσετε κι εσείς και να αποφασίσετε αν θέλετε να μπείτε στον κόσμο της Ρισιέ, να είμαστε με την επιμελήτρια της έκθεσης, Μαρία Κουτσομάλη Μωρό. Καλή σου μέρα, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί. Δεν τη γνώριζα τη Ρισιέ και δεν ξέρω να σου πω, όταν μπήκα μέσα, αν μου έκανε περισσότερη εντύπωση η προσωπικότητα και οι απόψεις της, ειδικά αυτή που έλεγε για τα γλυπτά ότι είναι τα παιδιά της, η πίστη αυτή που είχε ότι ο άνθρωπος είναι η απάντηση σε όλα, ή αν τα ίδια τα γλυπτά, γιατί μερικά, ειδικά αυτά που είναι εμπνευσμένα από τα πουλιά, λίγο με έκαναν να νιώσω άβολα, πρέπει να σου πω.
1: Πρέπει να φανταστούμε την Ζερμέν Ρισιέ ως ένα φαινόμενο της φύσης. Μια γυναίκα, πρέπει να ήταν περίπου στο 1,55 το πολύ, αλλά γεμάτη επιθυμία, όρεξη για δημιουργία, και από πολύ μικρή θέλει να γίνει γλύπτρια, από τα 13 της για την ακρίβεια. Τα έκανε όλα αυτά ενάντια στην γνώμη των γονιών της και της οικογένειάς της. Μόνο ένας αδερφός την υπερασπίστηκε. Και πέρα από αυτό ήθελε όχι μόνο να κάνει γλυπτική, αλλά να κάνει και μία επαναστατική γλυπτική που να φέρει λίγο τα πάνω κάτω. Και ένιωθε πολύ συνειδητά ότι για εκείνη η γλυπτική δεν έπρεπε να είναι ωραία, αισθητικά ευχάριστη. Έπρεπε να εκφράσει κάτι πολύ πιο εσωτερικό.
0: Α, την ενδιέφερε δηλαδή η αλήθεια περισσότερο παρά η ομορφιά. Αυτό το αισθάνθηκα κάπως, αλλά ναι, δεν είχα καταλάβει τι αισθάνομαι. Οπότε τώρα ναι, που ναι, μου το λες, ναι.
1: Και το ειρωνικό της υπόθεσης είναι ότι κάνει πολύ κλασικές σπουδές γλυπτικής. Ο μεγάλος της μέντορας είναι ο Αντουάν Μπουρντέλ, που ο ίδιος ήταν μαθητής του Ογκιούστο Ροντάν. Αλλά παρόλα αυτά ήθελε εκείνη να κάνει κάτι διαφορετικό, και θα το πετύχει κυρίως από τη δεκαετία του 40 και μετά, όπου θα εκφραστεί απολύτως ελεύθερα.
0: Είδα τα γλυπτά και είδα ότι οι άνθρωποι της μοιάζουν με έντομα, με υβρίδια, με πουλιά, με δέντρα. Κάποιοι που ήταν μέσα επισκέπτες στην έκθεση και το συζητούσαμε, λέγανε ότι είναι τερατόμορφα. Μήπως φτιάχνει ανθρώπους όπως πραγματικά είμαστε, γιατί είναι και ο άνθρωπος φύση?
1: Είναι και υπό την αρνητική και υπό τη θετική έννοια μια γυναίκα που νιώθει ότι πρέπει να ζει σε απόλυτη όσμωση με τη φύση. Ήδη από μικρή δεν πάει σχολείο, πολύ συχνά φεύγει από το σχολείο και πάει μέσα στην ύπαιθρο γύρω από το Μοπιουλγείο που μεγαλώνει, και συλλέγει έντομα, πέτρες, κοχύλια, όλων των ειδών τα ευρήματα που μετά θα κρατήσει στο εργαστήριό της. Αλλά και στη συνέχεια, όντως από τη δεκαετία του 40 και μετά, ενώ ζει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εξόριστη στην Ελβετία, εκφράζει μέσα από τη γλυπτική της κάτι το πολύ πιο σκοτεινό, και λέει ότι η περίοδος αυτή είναι γεμάτη νύχια. Και ότι η ανθρωπότητα είναι υπεύθυνη για αυτό που έχει επιβάλει στον εαυτό της πάνω.
0: Ναι, σκοτεινιάζει η τέχνη της. Το είδα όπως τα έχετε τοποθετήσει σε συνομιλία τα γλυπτά, και ήταν από τις εκθέσεις που σε τρία επίπεδα, μικρή αλλά τόσο έντονη, και το εργαστήριο που έχετε δημιουργήσει σε βάζει πολύ στον κόσμο. Ήθελα να σε ρωτήσω αν το έργο της, ο άνθρωπος που τρεκλίζει, που το έφτιαξε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι πιο επίκαιρο τελικά από ποτέ, και αν οι μεγάλες κρίσεις αλλάζουν την αισθητική της τέχνης, ή με την τέχνη έτσι δείχνουν οι καλλιτέχνες αυτά που φοβόμαστε εμείς.
1: Οπωσδήποτε έχουν μια υπερευαισθησία οι καλλιτέχνες, και μέσα από αυτή την υπερευαισθησία έχουν και μια αδιάβεια, και οι πιο ταλαντούχοι είναι και αυτοί που εκφράζουν με το δικό τους τρόπο αυτό που ζούμε όλοι. Αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό με την Ρισχέ είναι πως η φιγούρα του άντρα είναι συνήθως μια φιγούρα πάρα πολύ ευαίσθητη, έτοιμη να πέσει. Καμιά φορά είναι και σχεδόν τραγελαφική, αστεία. Υπάρχει και αυτό το μαύρο χιούμορ πάνω στην φιγούρα του άντρα. Ενώ η γυναίκα πολύ πιο συχνά φαίνεται πιο τολμηρή, πιο σταθερή, κυρίως μέσα από το πολύ χαρακτηριστικό της έργο το νερό. Είναι σαν να κρατάει πάνω της, πάνω στους ώμους της, όλη τη δυσκολία του κόσμου.
0: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, ήταν γνωστή στην αρχή σε έναν κόσμο ανδροκρατούμενης γλυπτικής. Ποιος την ανακάλυψε, μετά εξαφανίστηκε αρκετά χρόνια και φτάνουμε στο 2023 όταν της αφιέρωσε τον Μπομπιτού τη μεγάλη αναδρομική έκθεση. Εσείς πρώτη φορά της αφιερώνετε το χώρο και την έκθεση. Επειδή ήταν γυναίκα, επειδή έφυγε νωρίς.
1: Η Germaine Richier γνώρισε την απόλυτη επιτυχία όσο ζούσε. Όταν πέθανε πάρα πολύ νέα, πέθανε στα 59 και από τα 55 της και μετά γνωρίζει και την αρρώστια μέσα από τον καρκίνο του μαστού, αλλά στα 32 παίρνει ένα βραβείο πολύ γνωστό στο χώρο της γλυπτικής που είναι το βραβείο Blumenthal, που της δίνει τη δυνατότητα να εκθέσει στην Αμερική, ενώ ζει. Έχει μία αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Παρισιού, πράγμα που δεν είχε ξαναγίνει παρά μόνο για τον Ματσίς. Έχει πολλούς κριτικούς τέχνης που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο την περασπίζονται και τις γράφουν πολύ σημαντικά κείμενα, και πρέπει να φανταστούμε ότι το 47 είναι πολύ πιο γνωστή από τον φίλο της και αντίπαλο, τον Αλμπέρτο Τζιακομέτη. Είναι πιο γνωστή από τον Μαρίνο Μαρίνι. Είναι μία φιγούρα στη γλυπτική που είναι η φιγούρα της γλυπτικής στο τέλος της δεκαετίας του 40.
0: Μετά πώς χάνεται από την ιστορία?
1: Δυστυχώς όμως, ναι, γιατί εδώ βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι όταν χάνεται ένας καλλιτέχνης να έχει είτε έναν γκαλερίστα είτε μια οικογένεια που θα έρθει να προωθήσει το έργο και να συνεχίσει να προβάλλει το έργο. Και δυστυχώς όταν πέθανε η Ρισχή υπήρχαν και διαμάχες μέσα στην οικογένεια και σταμάτησαν οι εκθέσεις, αλλά και δεν είχε αυτή την τύχη να πέσει πάνω σε έναν σημαντικό γκαλερίστα. Κάποια στιγμή την προώθησε η Μη Μάγκ, αλλά ο Ιμή Μάγκ όταν πήρε και τον Τζιακομέτη, ο Τζιακομέτη του ζήτησε να σταματήσει να αντιπροσωπεύει και τη Ρισχή.
0: Και έτσι βγήκε από το χάρτη και έρχεται ξανά. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τη γνώρισα και τη συνάντησα. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη. Η έκθεση λέγεται Συνομιλίες και η ίδια τοποθετεί τα έργα το ένα απέναντι στο άλλο, σαν να φυγούνται το ένα στο άλλο ιστορίες. Ξέρουμε τι λένε, μας έχει αφήσει σημειώσεις ή φανταζόμαστε μόνο?
1: Μας έχει αφήσει μονάχα έργα, σχέδια και γραβούρες. Δεν έχει αφήσει παρά ελάχιστα αποσπάσματα στα γράμματα που στέλνει, στις επιστολές είτε προς τον αδερφό της τον Ζων είτε προς τον πρώτο της σύζυγο τον Ότο Μπένιγκερ, όπου πολύ συχνά αναφέρει τα γλυπτά ως παιδιά της και ότι της αρέσει να πηγαίνει πολύ νωρίς το πρωί στο εργαστήριο και νιώθει ότι σταματάνε να συζητάνε με το που μπαίνει στο εργαστήριο.
0: Α, λένε τα μυστικά τους, ναι, και μετά φανταζόμαστε τις ιστορίες. Και μου άρεσε πολύ και ο παραλληλισμός για τον αέρα και τους ανέμους της Προβυγγίας και τον αέρα και τους ανέμους της Άνδρου. Μάλλον θα είναι ευτυχισμένα τα γλυπτά στο μουσείο σας αυτό το καλοκαίρι.
1: Αυτό να λέγεται και με την συνεπιμελήτριά μου την Laurence Durieux, που είναι ανιψιά της Germaine Richier. Κάποια στιγμή τέθηκε το θέμα πού να γίνει η έκθεση αυτή, στην Αθήνα ή στην Άνδρο. Όταν όμως βρεθήκαμε στην Άνδρο, καταλάβαμε και οι δύο ότι ήταν ένα μέρος που την περίμενε τη Richier. Γιατί κατά πολλούς έχει πολλά κοινά σημεία με την Προβυγγία η Άνδρος. Έχει τον αέρα, έχει τα ξερά φύλλα, και όντως υπάρχει μια οικειότητα εδώ για το έργο της.
0: Αξίζει να πάτε και για ένα Σαββατοκυριακό, προφανώς και για την Άνδρα αλλά και για την έκθεση. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ για τη ραδιοφωνική ξενάγηση. Τα έχω όλα μπροστά στα μάτια μου. Είναι μια γλύπτρια ποιήτρια. Και όταν είπε ότι οι φίλοι της κάνουν δώρο ρίζες και της πάνε τα λουλούδια, συγκινήθηκα πολύ. Εμείς λοιπόν πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων σύντομο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω του πρώτου μεγάλου κύματος φύγης των αδειούχων. Αυξημένη κίνηση κατά διαστήματα και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πάνω από 90.000 επιβάτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τριήμερο. Έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ για την υπηρετική Ελλάδα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Ξηρόκαμπος της Σιτίας. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εντείνονται ραγδαίοι πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Τραμπ εξετάζει μαζική κλιμάκωση κατά του Ιράν σύμφωνα με το Άξιο, στέλνει επιπλέον αεροσκάφη στο Ισραήλ. Το Ιράν προειδοποιεί για ολοκληρωμένη επίθεση αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τα πλήγματα. Σε εξέλιξη εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μοναδική υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περίπου 7 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα γεννιούνται με κεσαρική. Εκτός ελέγχου, εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά καίγονται τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και απειλεί με νέους δασμούς. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
4: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπέρα. more.com.artinfo.gr.
6: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
7: Στο νησί της Πάτμου.
6: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
7: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
6: Παράλληλα προγράμματα.
7: Εκδηλώσεις και πάρτι.
6: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
7: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
6: Όπως το ζει το σινεμά.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Είμαστε στον αέρα, γυρίσαμε. Κωνσταντίνα, είμαστε στον αέρα. Μόλις γυρίσαμε, είχα πάει Σύφνο εγώ. Ήδη είμαι στη Σύφνο αυτή τη στιγμή και μιλούσα με την Κωνσταντίνα Χαβάκη και τον Βασίλη Σταματάκη. Η Κωνσταντίνα είναι αρχαιολόγος, ο Βασίλης είναι σκηνοθέτης. Και γιατί είμαι μαζί τους? Γιατί ο Απόλλωνας είναι ένας από τους αγαπημένους μου θεούς. Τον έχω βάλει και εγώ σε πολλές δικές μου φανταστικές ιστορίες που έλεγα στον εαυτό μου και στο παιδί μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν τον είχα σκεφτεί ποτέ να δοκιμάζει μία πάστα. Και σκεφτόμουν τι μας κρύβει, τι μας αποκαλύπτει αυτός ο τίτλος όταν τον είδα στο πρόγραμμα του μεγάλου προγράμματος του πολιτιστικού «Όλη η Ελλάδα είναι ένας πολιτισμός». Σκέφτηκα μήπως κάτι δεν έχω καταλάβει, αν μπερδεύομαι ή αν οδηγούμε σε ένα νέο κόσμο. Οπότε γι' αυτό ακριβώς να είμαστε στη Σύφνο και στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη του Αγίου Ανδρέα, μαζί με την αρχαιολόγο, την Κωνσταντίνα Χαβάκη, και το σκηνοθέτη της δράσης αυτής, η πάστα του Απόλλωνα λέγεται, το Βασίλη Σταματάκη. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ που είστε μαζί.
1: Πολύ καλημέρα σας. Ευχαριστούμε εμείς που είμαστε στον αέρα του δεύτερο.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τη Μυκηναϊκή Ακρόπολη του Αγίου Ανδρέα στη Σύφνο.
0: Θέλω να μου πείτε κατευθείαν για τον τίτλο, γιατί βάζετε τον Απόλλωνα, το όνομα Απόλλωνας δίπλα σε μία πάστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται πολύ διαφορετικό το ένα με το άλλο. Ωστόσο για μας κάπως μπερδεύονται γλυκά σε αυτή την παράσταση η αρχαιολογία με τη ζαχαροπλαστική. Η ιδέα μας είναι ότι όπως ένα γλυκό για να το κατανοήσεις πρέπει να το φτιάξεις ο ίδιος, να φτιάξεις με τα χέρια σου τη σοκολάτα, τη ζάχαρη, το κακάο. Έτσι καλούμε τα παιδιά μέσα σε αυτή τη δράση να συμμετέχουν οι ίδιοι με τα χέρια τους, με ανασκαυτικά εργαλεία που θα τους μοιράσουμε, θα σκάψουν, θα βρουν ευρήματα, θα τα συντηρήσουμε μαζί μέσα σε αυτή την περιπατητική performance που έχουμε ετοιμάσει. Και η είσοδός μας για όλο αυτό φυσικά είναι η τέχνη που συνδυάζουμε θέατρο,
0: εικαστικά,
1: φωτογραφία, σκίτσο και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η μουσική, καθώς ο Απόλλωνας είναι ο θεός της μουσικής.
0: Αύριο και μεθαύριο λοιπόν περιμένετε τα παιδιά που συνήθως στους χώρους πολιτισμού και στα μουσεία σίγουρα ακούνε τη φράση «μην πλησιάζετε, μην αγγίζετε τα εκθέματα», και εσείς κάνετε ακριβώς το αντίθετο, όπως και στη ζαχαροπλαστική μας προσκαλείτε να λερώσουμε τα χέρια για να κατανοήσουμε καλύτερα την ιστορία μας.
2: Ακριβώς. Σίγουρα το «μην αγγίζετε» είναι μια αναγκαία
0: συνθήκη, σύμβαση,
2: ναι, και για τη διατήρηση και την προληπτική συντήρηση των υλικών καταλήκων του παρελθόντος. Όμως πράγματι δημιουργεί μια γνωστική απόσταση. Εμείς εδώ επιθυμούμε ακριβώς το αντίθετο, τα παιδιά, οι μικροί μας αρχαιολόγοι, να αγγίξουν, να πειραματιστούν και με βάση αυτό που στις επιστήμες της αγωγής ονομάζεται η ενεργή οικοδόμηση της γνώσης, δημιουργούμε ένα καθαρά, μια καθαρά βιωματική επιτέλεση. Και ο στόχος μας είναι να δημιουργηθεί η σχέση των παιδιών με το παρελθόν με βάση τις αισθήσεις τους και μάλιστα αυτός είναι γενικά ο στόχος της ομάδας συνεμάθησης που οργανώνει αυτή την παραγωγή στα πλαίσια του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία κάνει δράσεις εκπαιδευτικές γενικά και σε ακριτικά μέρη, και αυτό για μένα με συγκινεί βαθιά, που είτε αφορούν γενικά τον πολιτισμό, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία και τώρα και την αρχαιολογία.
0: Και για την αρχαιολογία, για παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους δράσεις και με μεγάλη συχνότητα. Ζούμε στην εποχή του TikTok και όλα πρέπει να γίνονται γρήγορα. Όμως η ανασκαφή απαιτεί και υπομονή και παρατήρηση και σιωπή. Πώς λέτε να το προσλάβουν αυτό το παιχνίδι αρχαιολογία στα παιδιά? Ένα μάθημα επιβράδυνσης. Σκέφτεστε, σκεφτήκατε μήπως βαρεθούν, μήπως είναι ανυπόμονοι που δεν προχωρά τόσο γρήγορα η ιστορία μέσα σε 15 πρώτα δευτερόλεπτα?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο συνθήκες διαφορετικές, η εποχή που έχουμε σήμερα της ταχύτητας και από την άλλη η επιστήμη της αρχαιολογίας, η οποία απαιτεί χρόνο για παρατήρηση, για μελέτη, για σύγκριση, ώστε να προβείς σε κάποιο συμπέρασμα, ας πούμε, για το έβριμα που φέρνεις στο φως. Και αυτό ήταν και το στοίχημα για μας, ότι καθώς θα έρθουν τα παιδιά μέσα, να έχουμε διαμορφώσει έτσι την παράσταση αυτή, ώστε ακόμα και αν απαιτείται χρόνος και υπομονή, να τους τραβήξουμε το ενδιαφέρον και να συμμετέχουμε χαρά σε αυτό. Ή για να το πω πιο απλά, η σκέψη μου είναι ότι σίγουρα πιο πολύ θα χαρούμε όταν φτιάξουμε ήδη με τα χέρια μας μια πάστα, όπως λέγαμε, και λερωθούμε με αυτά, από το να πάρουμε μια έτοιμη από ένα κατάστημα.
0: Ναι.
1: Και ας φαίνεται πιο χρονοβόρο το να φτιάξουμε εμείς.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σκεφτόμουν όταν διάβασα για το πρόγραμμά σας, τι αλλάζει όταν η σκηνή δεν είναι ένα θέατρο, ένας χώρος πολιτισμού, αλλά ένας τόπος που κουβαλάει 3.000 χρόνια ιστορίας, γιατί η παράσταση παρουσιάζεται στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη. Ποιος σκηνοθετεί τελικά ποιον, εσείς το χώρο ή ο χώρος εσάς?
1: Αυτό ήταν όντως μια πρόκληση, διότι όταν καλείσαι να φτιάξεις μια παράσταση σε έναν αρχαιολογικό χώρο και όχι σε ένα σημαντικό, ας πούμε, θέατρο όπως έχουμε συνηθίσει, με καθήμενους και μια συνηθισμένη είσοδο σε μια παράσταση, δεν μπορείς να γνωρίσεις, εννοείται, αυτό το χώρο που βρισκόμαστε και αυτή τη στιγμή και την ιστορία που κουβαλάει. Οπότε πήραμε την απόφαση η παράστασή μας να μην είναι στημένη σε ένα σημείο του αρχαιολογικού χώρου, αλλά να περιπλανηθούμε μαζί με τους μικρούς μας φίλους, τους μικρούς αρχαιολόγους που θα έχουμε παρέα, σε πολλά σημεία του χώρου, να παρατηρήσουμε, να φανταστούμε, διότι δίνουμε διάφορα ερεθίσματα όπως είναι στημένη η παράσταση, να φανταστούμε τι προϋπήρχε πριν τις πέτρες, ας πούμε, που παρατηρούμε, πριν τα μνημεία, πριν τα θεμέλια από τα δωμάτια που συναντούμε. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι σκηνοθετεί ο χώρος. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής.
0: Και τι μπορεί να μας μάθει ένας αρχαιολογικός χώρος? Το συζητούσα με το γιο μου χτες, γιατί εμείς είμαστε στην Άνδρο και του έλεγα, αν το ξέρα θα πηγαίναμε Σύφνο για αυτή τη δράση, θα ήθελα πολύ να τη δω. Μου λέει, και γιατί να πάω σε έναν αρχαιολογικό χώρο όταν μας μιλάει για το παρελθόν και όχι για το μέλλον? Τι απαντάμε στα παιδιά?
1: Θα επιστρέψω πάλι στην πάστα. Όπως το γλυκό είναι σε στρώματα φτιαγμένο, έτσι υπάρχει και η στρωματογραφία του εδάφους κατά τα πόδια μας, και θα έλεγα ότι έτσι σε στρώματα είναι και οι ιστορίες που φέρει ο κάθε αρχαιολογικός χώρος. Αντίστοιχα και εδώ τώρα που βρισκόμαστε στη Σύφνο, στην Κοινωνική Ακρόπολη, τα ερεθίσματα που έχουμε γύρω μας μας μαρτυρούν ότι όσο και αν αλλάζουν οι εποχές μέσα στους αιώνες, οι άνθρωποι λίγο πολύ είχαμε τις ίδιες ανάγκες. Να στεγαστούμε, να τραφούμε, να βρούμε απαντήσεις από κάτι ανώτερο από εμάς, να εκφράσουμε την αγωνία του θανάτου, του έρωτα. Οπότε νιώθω ότι υπάρχει μια διαδοχή. Αυτό προσπαθώ να πω με τα στρώματα.
0: Βασίλη, νομίζω ότι αν μιλήσουμε λίγο ακόμα, θα μου φαίνεται το πιο φυσιολογικό να λέει η λύρα και η πάστα του Απόλλωνα, έτσι όπως μας το εξήγησες πραγματικά. Και σκεφτόμουν και κάτι ακόμα, γιατί η Κωνσταντίνα έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο θα εκδοθεί και θα το συζητήσουμε και εδώ, για ένα άγαλμα που το ανακαλύπτει. Να έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο θα εκδοθεί και θα το συζητήσουμε και εδώ, για ένα άγαλμα που

0: εικόνες ή όπως το δικό μας ερωτηματίδιο για τους ανθρώπους που πέρασαν και έζησαν μετά από εκείνο στον ίδιο τόπο. Με το ερωτηματίδιο, όπως ένας αγρότης ή ένας βοσκός, αλλά θα μιλούσε σίγουρα και για τους ερευνητές και τις ερευνήτες που το έφεραν ξανά στο φως.
1: Κωνσταντίνα, υπάρχει κάποιο εύρημα αρχαιολογικό που άλλαξε εντελώς μια ιστορία που νομίζαμε ότι την γνωρίζαμε στο μεγαλύτερο βαθμό και την ανέτρεψε?
0: Δεν έχω να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο για αυτό, γιατί νομίζω πως όλα τα ευρήματα μπορούν να αλλάξουν και να ερμηνευτούν διαφορετικά με βάση τις δικές μας προσλαμβάνουσες, δηλαδή του υποκειμένου που το μελετά και το ερμηνεύει. Εμένα προσωπικά με συγκινούν τα ευρήματα που αλλάζουν την αντίληψή μας για την κοινωνική θέση των ανθρώπων. Mm-hmm. Ας πούμε σε μια ταφή που μπορεί να πλησιώνει τα αποκτερίσματα που σχετίζονται κυρίως με τον πόλεμο. Η άμεση ερμηνεία είναι ότι πρόκειται για έναν άγρο πολεμιστή. Όμως η σύγχρονη έρευνα, είτε αυτό είναι, σχετίζεται με την βιοαρχαιολογία ή την αρχαιομετρία, μπορεί να μας δείξει ότι το σχετικό κατάλοιπο άνοιγε σε μία γυναίκα και αλλάζει την αντίληψή μας για τις γυναίκες πολεμίστριες, αν υπήρχαν ή όχι, που για μένα αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό, αυτή η δυνατότητα της μετακίνησης.
1: Όταν γνωρίζουμε πώς αλλάζει και η ιδέα μας για τον κόσμο και ποιος αφηγείται τις ιστορίες. Και η αρχαιολογία προσπαθεί να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Ποιος ήταν εδώ πριν από εμάς, είχε τις ίδιες ανάγκες με εμάς, άλλες? Αν ένας αρχαιολόγος του μέλλοντος κάνει ανασκαφή στη δική μας εποχή, ποιο αντικείμενο πιστεύετε ότι θα τον μπέρδευε περισσότερο και ποιο θα τον βοηθούσε να καταλάβει ποιοι πραγματικά είμαστε κι εμείς?
0: Νομίζω πως ένας αρχαιολόγος ή μία αρχαιολόγος του μέλλοντος θα είχε αρκετά ερμηνευτικά κενά, γιατί ζούμε στην ψηφιακή εποχή όπου τα υλικά κατάλοιπα που μας επιτρέπουν στις ερμηνείες δεν είναι τόσο πολλά. Ενώ ότι ακόμα και οι αρχαιακές πηγές είναι ψηφιακές, άρα δεν αφήνουν κάποιο υλικό αποτύπωμα. Έτσι νομίζω το πιο συχνό αντικείμενο μέσα στη διαπιστωματά μας που είναι ένα smartphone σίγουρα θα δυσκολεύσει έναν μελλοντικό αρχαιολόγο.
1: Θα είναι ψηφιακοί αρχαιολόγοι.
0: Και σίγουρα στην ερμηνεία για το πόσο συνδεδεμένοι ήμασταν μέσα στην καθημερινότητά μας με αυτό και τη σημασία είχε για τις συνδέσεις μας τις κοινωνικές και ίσως και την προέκταση του εαυτού μας.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και καλή επιτυχία σήμερα και αύριο το απόγευμα. Δεν ξεκινάτε στις 7?
0: Την Κυριακή και τη Δευτέρα.
1: Την Κυριακή και τη Δευτέρα. Ναι, αύριο και μεθαύριο.
2: Στο αρχαιολογικό χώρο στην Μυκηναϊκή Ακρόπολη, τη Ήφου, στον Αγκαδέα.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις φωτογραφίες και τις δικές σας και των ακροατών που έχουν εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι αρκετοί οι φίλοι που είναι στη Ήφνο. Μπορείτε να τους δείτε αύριο εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πριν
2: κλείσω, να θέλαμε να αναφέρουμε πολύ γρήγορα τους συντελεστές της παράστασής μας.
1: Και σας ακούω.
2: Έχουμε, εννοείται, την πρωτότυπη μουσική που έχει γράψει Γιώργος Κασαβέτης, που διατρέχει όλη την παράστασή μας. Τα σκηνικά έχει επιμεληθεί με τον Κοσμοπούλου. Το φωτισμό είναι η Λίζα Αλεξανδροπούλου. Τα οπτικοακουστικά μέσα είναι ο Χρήστος Πετρόπουλος και Γιάννης ο Καρίτας. Το πρόγραμμά μας έχει σχεδιάσει η Ανά Εγκόνη. Και η Γιάννα Δελιγιάννη, που είναι η ψυχή όλης της παραγωγής, έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια και την εταιρεία συνεμάτισης.
0: Ο Βασίλης Σταματάκης.
1: Τη σκηνοθεσία και εσύ έχεις κάνει το κείμενο και την έρευνα, η Κωνσταντίνα. Και ελπίζουμε αυτή η δράση με κάποιο τρόπο να βρει και το δρόμο της και σε άλλο ταιριαστό αρχαιολογικό χώρο και να μην μείνει μόνο σε αυτό το καλοκαίρι, έτσι για δύο φορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
2: Εμείς πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε ειλικρινά.
1: Καλή συνέχεια. Ο Απόλλωνας της Ήφνου λοιπόν γίνεται αφηγητής της δικής του ιστορίας. Η πάστα του Απόλλωνα, αυτή η δράση αύριο και τη Δευτέρα για παιδιά. Λοιπόν, αν πάτε όλοι εσείς, θα έχουμε ένα φανταστικό άλμπουμ και τα παιδιά τους τέλειους καλεσμένους, νομίζω.

Με αυτά και με εκείνα λοιπόν έχουμε ξεπεράσει το παραδέκα και είναι η στιγμή που θα πούμε πάτε σε ένα θερινό σινεμά να δείτε την πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα τη δω κι εγώ, ίσως τη Δευτέρα, αυτή την ταινία που έχει προκαλέσει τόσο άλλο πριν ακόμα κυκλοφορήσει με τις επιλογές, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ, άλλες κριτικές που διαβάσαμε είναι διθυραμβικές. Ακόμα να ζητάμε την αλήθεια, το ψέμα, στην τέχνη και στη Μαύρη Ελένη. Διάβασα για καθηλωτικές σκηνές, εκπληκτικές ερμηνείες για τους πρωταγωνιστές. Ξέρω σίγουρα ότι μετά την Οδύσσια αυξήθηκαν και οι πωλήσεις σε όλο τον κόσμο της Οδύσσιας, να τα λέμε αυτά. Σίγουρα θα βουλιάξει η Μεσσηνία από τους τουρίστες. Είναι μια αλήθεια αυτό. Όπως είναι αλήθεια ότι όλοι μας, γιατί το πρώτο καλύτερο πριν την ταινία είναι να διαβάσουμε όλα αυτά τα βιβλία, όλες αυτές τις ιστορίες για τον Οδυσσέα. Τη δική του ιστορία αφηγείται ο κόσμος στον αιώνα τον άπαντα ξανά και ξανά, 3.000 χρόνια μετά, με τρόπους πολύ διαφορετικούς και παράξενους που τους επιλέγουν οι συγγραφείς. Είμαστε λοιπόν μαθητές του Οδυσσέα όλοι μας από το σχολείο. Έχουμε προβληματιστεί και έχουμε ταξιδέψει τόσο πολύ πάνω στην Ιθάκη του Καβάφη και δεν τρεπόμαστε να πούμε ότι το James του James Joyce στην Οδύσσεια το αγοράσαμε το βιβλίο όταν έπρεπε, το άνοιξαμε ξανά και ξανά, δεν το τελειώσαμε, το ξαναπιάσαμε, το έχουμε στη βιβλιοθήκη μας και ανατρέχουμε. Το τραγούδι των Σιρήνων λοιπόν του Stephen Fry, μία χιουμοριστική Οδύσσια, έχει κυκλοφορήσει μόλις, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα για αυτό το καλοκαίρι. Ο Αύγουστος Κορτό έχει γράψει την έξαλλη Οδύσσια. Ο ίδιος είπε, την έγραψα γιατί ήθελα να γίνω ο μόνος Οδυσσέας που θα μπορούσα να είμαι. Ένα πρόσωπο αστείο, ασυνάρτητο και τρυφερό. Ένα βιβλίο με το οποίο ξεχνάμε την Οδύσσια που ξέρουμε. Το μυθιστόρημα «Χάλκινα κατόφλια» του Ισίδωρου Ζουργού είναι η αρχή ενός ακόμα μύθου δίπλα στον κυρίαρχο μύθο της Οδύσσιας και ουσιαστικά εξιστορεί τι θα μπορούσε να συμβεί αν ένα πρόσωπο, το έχει επινοήσει ο συγγραφέας, μπαίνει στο στρατόπεδο των Αχαιών και αλλάζει με την επιρροή του τη μοίρα του πολέμου και την πορεία του γυρισμού του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Είναι η Οδύσσια του Ομήρου, η αρχαίγονη μήτρα όλων των φανταστικών ταξιδιών και ένα τέτοιο είναι τα Χάλκινα κατόφλια. Και ο Χωμενίδης που έχει γράψει «Τα λόγια φτερά» στο παρελθόν με πρωταγωνιστή τον Τίνελο, έναν αηδό που ήταν ο παππούς του Ομήρου και είναι και πρόγονος του Δον Κιχώτη και του Γαργαντούα, ένα μυθιστόρημα που μοιάζει με κόμικ άλλοτε και άλλοτε με ένα musical της μακρινής αρχαιότητας. Έχει γράψει και το «Βασιλιά», τώρα το διαβάζω κι εγώ αυτό το βιβλίο. Πλάθει ένα ήρωα, όπως θα ήθελε ο Χωμενίδης να είναι όλοι οι ήρωες και απαντά στο ερώτημα αν είμαστε σίγουροι ότι ο Μενέλαος στεναχωρήθηκε πραγματικά όταν έφυγε η Ελένη ή όχι. Πολλές είναι λοιπόν οι ερμηνείες και οι νέες ιστορίες που ξεκινούν από την Οδύσσια. Μου έχετε στείλει και κάποιες άλλες δικά σας βιβλία με προτάσεις. Γι' αυτά είχαμε χρόνο σήμερα. Τα άλλα τα κρατάω για μια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, παρατρία. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Θα είναι μαζί σας τις επόμενες 2 ώρες και εμείς πρέπει να φύγουμε. Από τη Σταματία και εμένα να έχετε ένα καλό Σάββατο και ραντεβού αύριο στις 10. Να πούμε Κυριακάτικο, να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Άμβρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή, αυτή την ώρα, και αυτό το τραγούδι της έναρξης είναι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τον δίσκο «Ο Δρόμος». Εδώ και ο Γιάννης Πουλόπουλος, εδώ και η Μυρσίνη του Μυρσινάκη, όπως γράφει ο Παπαδόπουλος, να πρωταγωνιστεί με τ' άσπρα της τα ρούχα, σαν άσπρο κρίνο στο περβάζι που μεθούσε η γειτονιά, λέει. Με αυτές τις ωραίες εικόνες ξεκινήσαμε εδώ. Και η σκέψη της ημέρας αυτή ανήκει στον κορυφαίο Γάλλο μυθιστοριογράφο και θεατρικό συγγραφέα τον Αντρέ Ζιντ. Τι έχει πει? Ακούστε. Δεν μπορεί κανείς να ανακαλύψει νέους ωκεανούς αν δεν έχει το θάρρος να χάσει από τα μάτια του την ακτή. Αυτό είπε. Ώρα να συστηθούμε. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι σήμερα στον ήχο μας. Γεια σου, Γιάννη μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια. Ο Νίκος Παπάζογλου έρχεται για μια βόλτα κάποτε, για μια βαρκάδα μάλλον κάποτε στην Σαλονίκη. Καλή ακρόαση.

που το 1990 έγραψε τραγούδισε για όλο αυτό το ταξίδι του Νίκος Παπάζουγλου στο δίσκο Σύνεργα. Εδώ και ο ωραίος αυτός στίχος του Παπάζουγλου, καθώς απομακρύνεται η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και η χορτιά της φαίνεται να είναι γαλανός, μακριά εκεί ο ορίζοντας πάβει πια να ορίζει και γίνονται ένα θάλασσα και ουρανός. Εδώ είμαστε στην αντίθεση ανάμεσα στην αστική πραγματικότητα και τη φύση. Κρύβει πόνο ένα ταξίδι στα παλιά, τραγούδισε ο Παπάζουγλου. Το ταξίδι στα παλιά είναι εδώ ως προσμονή, εδώ που ο Δημήτρης Μητροπάνος, που αρέσει πολύ στο Γιάννη, τραγούδισε «Αν στείλεις μήνυμα χαράς, σημάδι πως με αγαπάς, αγαπημένη». Εδώ και το καλοκαίρι και χειμώνες, δεμένες οι εποχές σε ένα τραγούδι με κέντρο «Το περιμένω να φανείς», που ομοιοκαταληκτεί με τον αρθής.

τραγούδι του Σπύρου Βασιλείου και του Τάσου Οικονόμου με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Αυτό προηγήθηκε. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένουν να φανείς. Τραγούδι για μια αγάπη που ποτέ δεν μάθαμε για την επιστροφή της. Έτσι είναι τα ωραία τραγούδια. Να μας αφήνουν με το ένιγμα και την απορία. Αυτό θα κάνει και το επόμενο. Και θα διαβείς και θα διαβείς τον ουρανό, γράφει ο Δημήτρης Χριστοδούλου, ο σπουδαίος Χριστοδούλου. Και αν πας ψηλά στα αστέρια, τη συντροφιά μου θα ζητάς και τα δικά μου χέρια. Η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, εδώ κυμοσχολιού, σε αυτά τα χέρια που είναι σκοινιά και τα κορμιά καράβια. Και εδώ ποτέ δεν μάθαμε αν είχαμε επιστροφή. Ποτέ όμως.

Εδώ μας επιστρέψαμε γι' αυτό που προηγήθηκε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Εδώ και η Δήμητρα Γαλάνη σε αυτό το άσπρο περιστέρι με το μαύρο φτερό. Φοβερές οι αντιθέσεις του Γκάτσου εδώ, ε. Άσπρο, μαύρο, συννεφιά, περιστέρι, δάκρυ, άνοιξη, σταυρός και μαζί το χέρι που σε στηρίζει. Άσπρο περιστέρι μέσα στη συννεφιά, γράφει ο Γκάτσος. Αυτή είναι η πρώτη μας φωτογραφία. Και μια δεύτερη, ακόμη πιο όμορφη, μου έδωσε στο χέρι, λέει, να έχω συντροφιά. Να ομορφύνουμε ακόμη περισσότερο την εικόνα. Να την ομορφύνουμε. Ακούστε τι τραγούδισε η Μπέλου στο «Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη». Τώρα όλα γύρω μου γελούνε και από αγάπη όλα με μεθούνε, σαν φιλό γλυκά τα δυο σου χείλη που είναι σαν τριαντάφυλλα του Απρίλη. Και εδώ η ερμηνεία της Μπέλου είναι μοναδική.

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, η Σωτηρία Μπέλου ερμήνευσε αυτό το ξεχωριστό τραγούδι του Μπαγιαντέρα, σαν κατάδα στα στενά μιας πόλης είναι όλο αυτό, και οι δυο τους έτσι να γιορτάζουν τον ερχομό της αγάπης, τη στιγμή ακριβώς που όλα γύρω τους γελάνε. Και ποιος μίλησε για αυτή τη δύναμη που αλλάζει ολόκληρη την πραγματικότητά σου? Οδυσσέας Ελίτης, εδώ στον Ήλιο τον Πρώτο, όπου η χαρά, η νεότητα, το Αιγαίο και ο έρωτας συνδέονται με την αναγέννηση του κόσμου. Εδώ και το τραγούδι από τον Ήλιο τον Πρώτο με τη Μαρία Δημητριάδη, κάτω στις Μαργαρίτας Ταλονάκη.

Αυτό είναι και ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Οδυσσέα Λιέτη, εδώ με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη, με την ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη. Της Μαργαρίτας Σταολουνάκη είναι από τη συλλογή του Ελίτη «Ο ήλιος ο πρώτος». Εδώ, σε αυτή τη συλλογή και ο στίχος του Ελίτη, «Ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα, ό,τι αγαπώ βρίσκεται στην αρχή του πάντα». Αυτό λέει ο Ελίτης στον ήλιο τον πρώτο. Σε λίγο θα είναι, τι θα είναι, θα είναι 11.30 και θα πάμε με το μουσικό αυτό θέμα της Λωρίνα Μακένιτ. Θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων από το Art News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, αποτελεί όμως και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Μαζική έξοδος των αδειούχων, γεμάτα φεύγουν τα πλοία από τον Πειραιά, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ για την υπηρωτική Ελλάδα. Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως το τέλος του 2026. Εντείνονται ραγδαίοι πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μαζική κλιμάκωση σύμφωνα με το Άξιος. Στέλνει επιπλέον αεροσκάφη στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για ολοκληρωμένη επίθεση αν συνεχιστούν τα αμερικανικά πλήγματα. Ιρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με 7 υπέρ 1 λευκό. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναγέννηση του κόμματος, τόνισε αμέσως μετά την εκλογή της. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον ξηρόκαμπο της Σιτίας. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

τραγούδι του Γιάννη Παπαγεωργίου είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Καινούριο είναι και έχει τίτλο Λακούβα και εδώ το ακούσαμε από τον Γιάννη Διονυσίου και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Το δεύτερο πρόγραμμα ακούτε και καλά κάνετε. Πάμε εκεί που λένε τραγούδια, ο τίτλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματά σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε.

Αυτό είναι και εδώ λέξεις πανεχέρχονται, έβηχε, ζωντανές. Τι χαιρετισμός και αυτός, χαιρετισμός του Ελίτη με τη μουσική του Θεοδωράκη, εδώ με τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τι πορτόφυλλα, τι περβόλια, τι ρεματιές, τι κάβι, τι ξανθή γυαλί. Είναι αλήθεια ότι μέσα στα χρόνια υπήρξαν στιγμές που το τραγούδι μας ζωντάνευσε την ελληνική γλώσσα, χρωματίζοντάς την με στίχους υψηλής αισθητικής. Και εδώ, παραφράζοντας τον Νίκο Καρούζο, θα έλεγα ότι το τραγούδι λειτουργήσε και λειτουργεί ως ένας ελιγμός ευτυχίας. Ένας ελιγμός ευτυχίας είναι και το επόμενο. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρό σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Ένας ελιγμός ευτυχίας είναι όλο αυτό. Εδώ και το τραγούδι.

Από το 1979 που ακούστηκε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι, το Τίποτα με το Χαμένο συνδέθηκε με αυτό το Δεν Πάει, και έτσι ο Μάνος Λουίζος και ο Μανώλης Ρασούλης συμφώνησαν από τότε πως τίποτα δεν πάει χαμένο, και κάπως έτσι το πήρε ο χρόνος στο τραγούδι, βλέποντας την αλήθεια του και μαζί του όλοι εμείς που συχνά κοιταζόμαστε έτσι με ένα αίσθημα αισιοδοξίας εκεί που ο Ρασούλης ομολογεί «Μα η ζωή λεχώνα, ελπίδες γέννησε», με το φως του τραγουδιού να κορυφώνεται στο «Τίποτα δεν πάει χαμένο». Είπα φως του τραγουδιού και θυμήθηκα αυτό εδώ που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης για τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση, «Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μη ρωδάτε, καρδιά μου πώς αντέχεις μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές». Και εδώ το φως άπλετο και απέραντο.

εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό το τραγούδι προηγήθηκε του Θανάση Παπακωνσταντίνου με τη φωνή της Μελίνας Κανά. Τραγούδι που αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε, που μας έφερε στο νου εικόνες του τόπου μας και όλα εδώ συνομιλούμε τον άνθρωπο, ψηλά και απάτητα βουνά, σύννεφα μαύρα και μοναχές πηγές. Και στο τέλος τι, άμυρη ψυχή, μην ξεγελαστείς. Και εδώ για τη συνέχεια όλη αυτή η υπενθύμηση ανατρέπεται και αναθεωρεί την κάθε βεβαιότητα. Σε ποιο τραγούδι? Σε αυτό εδώ.

Έτσι, στο δίσκο Απρίλη Ψεύτη υπάρχει αυτός ο συμβιβασμός με το ψέμα του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Σε λίγο θα είναι μεσημέρι του Σαββάτου και θα πάμε με τη φωνή της Φλέρης Δαντονάκη. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια. Για την ακρίβεια στις 18 Ιουλίου του 1998, η φωνή που φώτιζε τις σιωπές ανάμεσα στις λέξεις. Τραγούδι από το μεγάλο ερωτικό είναι, και εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης μελοποίησε απόσπασμα από την Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτση. Τα πάθη από τον έρωτα λοιπόν, ο τίτλος, σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Εσμαζόβι Πέρα. more.com.artinfo.gr.
7: Σάββατο 18 Ιουλίου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά Όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Johann Strauss ο δεύτερος, Dvorak, Greek και Gershwin. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ μας εμπιστεύσαμε και αυτό που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι τραγούδι του Δήμου Μούτση και του Νίκου Γκάτσου με τον Σταμάτη Κόκοτα σε μια ιδανική έτσι καλοκαιρινή ζωή, εδώ που ο ερώτας το καλοκαίρι και το ελληνικό νησιωτικό τοπίο ενώνονται σε μια ενιαία εικόνα που ως τραγούδι έχει τίτλο «Όμορφα που είναι στο νησί». Ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Σταματία Σούλτη είναι τώρα στον ήχο και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168 και 169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας το λατινικά Δεύτερο Πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Μηνύματα και τηλεφωνήματα εδώ πάνε και έρχονται, τι σχόλια, τι φωτογραφίες, τι τραγούδια που μου ζητάτε, τι ωραία λόγια μας λέτε. Πολύ πολύ σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη.

Αυτά συνέβησαν τη στιγμή ακριβώς που ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε το βήμα αυτό του Φεντρίκο Γκαρθία Λόρκα και αυτή είναι η ιστορία του Αντώνιο Τόρες Χερέδια. Εδώ και η Μαρία Φαραντούρη, κάτω στη Σακροποταμιά, στο μονοπάτι περπατάει, γράφει ο Λόρκα, κρατώντας βέργα λιγαριάς και στη Σεβίλια πάει. Και εδώ ο Λόρκα αφηγείται την ιστορία του Αντώνιο Τόρες Χερέδια, ενός περήφανου τσιγκάνου που κατευθύνεται προς τη Σεβίλη για να παρακολουθήσει τις σταυρομαχίες και παρά την αξιοπρέπεια και την αθωότητά του, συλλαμβάνεται άδικα από τη χωροφυλακή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Μέσα από αυτή την ιστορία του, ο Λόρκα αναδεικνύει την προκατάληψη, την κοινωνική αδικία και τη σκληρή μεταχείριση των τσιγκάνων της εποχής του. Αυτά για τον Αντώνιο Τόρες Χερέδια, ένας από τους ελεύθερους και ωραίους.

Από το 1986 που πρωτακούστηκε αυτό το τραγούδι στο δίσκο Τρελή και Άγγελοι, οι Ελεύθεροι και Ωραίοι είναι εδώ, όπως ακριβώς μίλησαν για αυτούς ο Σταύρος Κουγιουμτζής και ο Μάνος Ελευθερίου. Τραγούδι που αποδίδει τόσο μα τόσο παραστατικά τους Ελεύθερους και Ωραίους, μα πιότερο απ' όλα τις μεγάλες εκείνες στιγμές που ο καθένας ζει με τον δικό του πάντα τρόπο. Οι Ελεύθεροι και Ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, γράφει Ελευθερίου, μέσα στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει τις μεγάλες του στιγμές. Υπάρχουν και αυτές. Υπάρχουν και οι άλλες, και για αυτές μίλησε ο Έρμαν Έσε. Μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας έρχονται αθόρυβα, έχει πει ο Έσε, όμως όχι πάντα. Κάποιες φορές έχουν και αυτές τον ήχο τους. Να, όπως αυτή η στιγμή του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, εδώ που έγραψε: «Στη φυλακή με κλείσανε οι δυνατοί του κόσμου και σπάσα πόρτες κλειδονιές να έρθω σε ένα φως μου». Το μελοποίησε όλο αυτό ο Ορφέας Περίδης, εδώ και το ωραίο αυτό τραγούδι.

Εδώ μας επιστρέψαμε, εδώ και το λαϊκό μας τραγούδι, όταν αυτό συναντιέται με την επιθυμία για συμφιλίωση και επανασύνδεση. Θόδωρος Δερβενιώτης και Κώστας Βίρβος, η δημιουργία, εδώ και ο Μανώλης Μητσιάς, αυτή τη συγγνώμη την έτοιμη. Το είπε κάπως αλλιώς ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, μόνο ότι χάθηκε ανήκει πραγματικά σε εμάς. Το έγραψε ο Θανάσης Παπακωνσταντίνος στο επόμενο. Αγαπημένα πρόσωπα, αγαπημένα μάτια, έρχονται σαν τα κύματα και αφήνουν κατακάθια. Και κάπως έτσι, η ιστορία μας συνεχίζεται.

Θανάση Παπακοσταντίνος ότι προηγήθηκε από το δίσκο Βραχνός Προφήτης είναι το τραγούδι και μέσα σε μια παλιά πληγή ή σε μια καινούργια τα αγαπημένα πρόσωπα, τα αγαπημένα μάτια θα είναι εδώ παρόντα. Να, όπως αυτό το αγαπημένο τραγούδι που επέστρεψε κάποτε και έγινε τραγούδι από τον Πέτρο Δουρδουμπάκη. Με αυτό θα πάμε στις 12.30, θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακοπή της κυκλοφορίας έχει τεθεί σε ισχύ στην οδό Δεσποτάτου Μιστρά στο Ήλιον μετά από πρόσκρουση φορτηγού σε κολόνα. Από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σε εξέλιξη μαζική έξοδος των αδειούχων, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, αυξημένη κατά διαστήματα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ για την υπηρετική Ελλάδα. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας. Αποτελεί όμως και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως το τέλος του 2026. 7η νύχτα ανταλλαγών πληγμάτων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλτ Τραμπ εξετάζει μαζική κλιμάκωση σύμφωνα με το Άξιος. Στέλνει επιπλέον αεροσκάφη στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για ολοκληρωμένη επίθεση αν συνεχιστούν τα αμερικανικά πλήγματα. Ιρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινά με την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναγέννηση του κόμματος, τόνισε αμέσως μετά την εκλογή της. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Χαλκιδική με έναν 19χρονο να χάνει τη ζωή του. Δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στην περιμετρική Κασάνδρα έξω από το Πολύχρονο. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Ξηρόκαμπος της Σιτίας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, έως 37 βαθμοί στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
4: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια, φοβερά μυστικά, οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας, η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Τραγούδι του Άκη Πάνου είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Εδώ και η Μαρινέλα, όπως τραγούδισε ένα από εκείνα τα τραγούδια του Πάνου που μίλησε με τη γνωστή του αλήθεια για τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι άνθρωποι, έχει πει ο Άκης Πάνου, φοβούνται την αλήθεια περισσότερο και από την απώλεια. Γι' αυτό κρύβονται πίσω από σιωπές, δικαιολογίες και μισόλογα. Εδώ και το επόμενο τραγούδι που δεν κρύφτηκε ούτε στιγμή. Και είναι ο Νικόλας Άσημος στο τραγούδι του για τη Λίνα. Δεν κρύφτηκε ούτε στιγμή. Πώς το έχει πει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ιδιωτικό ημερολόγιο σε ξένα χέρια. Αυτό είναι.

Πόσο ωραίος ο Άσημος εδώ στο τραγούδι του για τη Λίνα. Λίνα, Λίνα, ζούμε χώρια, γράφει, δούλεψα και στα βαπόρια. Λίνα, Λίνα, τέτοια ζόρια, να είχαν τα άλλα σου τα γόρια. Όμως εκεί που κορυφώνεται η εξομολόγηση του Άσημου είναι εδώ. Πες μου ένα ψέμα να αποκοιμηθώ. Μοναχά για σένα κάνω το χαζό. Και το επόμενο, και στο επόμενο τώρα τι. Η Λίνα του Άσημου επιστρέφει σαν αστεράκι της αυγής σε αυτό το παράθυρο που έγινε τραγούδι από τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Νίκο Γκάτσο, εδώ με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Αγαπημένο τραγούδι, είχα φυτέψει μια καρδιά.

εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό το τραγούδι προηγήθηκε, έχει τίτλο «Πουλιά στα χίλια χρώματα», τραγούδι με την άβρα έτσι του ελληνικού καλοκαιριού, με τη μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου και του στίχους του Οδυσσέα Λίτη, να μας λένε για αυτά τα χίλια χρώματα των ενθουσιασμών, τα ελαφρά καλοκαίρια που μοιάζουν με στέγες που μόλις αγγίζουν τον ουρανό. Ωραία πράγματα, ε. Κάπως έτσι επιστρέψαμε, με την ελπίδα να γίνουμε κάποτε γλαυκοί, όπως λέγει το τραγούδι, αστραφτεροί δηλαδή, σαν ασήμι. Γίνεται, ας πούμε, πώς γίνεται.

0: Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ο Γιώργος Χατζατζής και ο Γιώργος Χρονάς γράφουν το συγκινητικό αυτό τραγούδι με τη Λιζέτα Καλημέρη να ερμηνεύει αυτό το «Ήτανε», που παίζει ανάμεσα στον αέρα τη φωτιά και το γέλιο. «Δεν τη βρίσκεις, δεν τη φτάνεις, ψάχνει το χαμό», γράφει ο Γιώργος Χρονάς, για αυτό το παράξενο αερικό με τη σιωπή σταθερή πριν τραγούδι γίνει. Και εδώ για τη συνέχεια τώρα τι έχουμε, το πιο ωραίο. «Καιρός να ζήσουμε, παιδί μου, ξημερώνει», διάφανα κρίνα, τι άλλο.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

0: Δώσατε το φως μου.
1: Τραγούδι αγαπημένο του συγκροτήματος Διάφανα Κρίνα είναι «Οι μέρες αργίας», και εδώ το σημαντικό αυτό συγκρότημα μελοποίησε το ποίημα αυτό του Διονύση Καψάλη. Έχει και αυτό το στίχο που δεν τον προσπερνάσε. «Καιρός να ζήσουμε, παιδί μου, ξημερώνει», λέει. Και να τώρα πώς έρχεται η συνέχεια της ιστορίας μας, εδώ με τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου, τη μουσική του Χρήστου Λιοντή με τον Νίκο Ξυλούρη. Αυτά για τελευταίο τραγούδι είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταματία Σούλτη και τον Γιάννη Κωνσταράκη που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο. Γνωστές οι ώρες της συνάντησης. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η Δήμητρα Κόχυλα.

0: Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
1: Και ένα

αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
6: Στο νησί της Πάτμου.
5: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
6: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
5: Παράλληλα προγράμματα.
6: Εκδηλώσεις και πάρτι.
5: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
6: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
5: Όπως το ζει το σινεμά.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε. Βέβαια δεν έπρεπε να πω καλώς ήρθατε, έπρεπε να πω καλώς φεύγετε. Γιατί βλέπω ότι όλοι φεύγετε. Έτσι λοιπόν, βαθύ καλοκαίρι λέγεται αυτό. Και έτσι αναχωρείτε σιγά σιγά και εμείς σας κάνουμε συντροφιά. Σε όποιον δρόμο και αν έχετε διαλέξει. Σε όποιον δρόμο και αν έχετε διαλέξει για να αποφύγετε αυτό το τετραήμερο, λέει, που έρχεται, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 42 βαθμούς. Εδώ, στο air condition εμείς. Air condition λοιπόν και τραγούδια των τόπων μας, έτσι να μας κάνουν σκιά, να μας φέρουν μυρωδιές του καλοκαιριού. Έτσι, πικροδάφνες, δάφνες, λεμονάκια, διόσμη, βασιλική. Για σε μια καλοκαιρινά. Έτσι θα πορευτούμε λοιπόν με μελωδίες και λόγια των τόπων μας, έως τις 2 εδώ με το δέντρο της μουσικής.

Έτσι λοιπόν στη Σπίκρο Δάφνη στον Ανθοδόμνα Σαμίου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7. Σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σας συναντάμε, και εσάς που συναντάμε στο δρόμο, να σαν τους φίλους μας που μας στέλνουν μήνυμα. Στην Εθνική Οδό κατευθύνονται στα Λουτρά Πόζαρ. Φεστιβάλ Πόζαρ, ε! Τρίτη μέρα σήμερα, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Νεφέλη Φασούλη, Αλέξανδρος Κτιστάκης. Και αύριο κοινή θνητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης. Εκεί πάει, φίλοι μας. Συντροφιά λοιπόν θα κάνουμε εδώ στο δέντρο της μουσικής έως τις 2, η Σταματία Σούλτη, εκείνη που φροντίζει να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια μυρωδιαστά λουλουδάτα καλοκαιρινά που διαλέγει η Δημητρακόχυλα.

Δημήτρης Περδικόπουλος πάνω στη Λεμονιά και αυτό το Ελενάκι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι. Να στείλω χαιρετίσματα τα πρώτα στο Πέραμα, στο Μύτικα, στο Ζυγοβίτσι Αρκαδίας, στην Αλονίστενα στην Αρκαδία, 22 βαθμοί Κελσίου. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες. Δεν θέλει σταματία σου, τι θέλει καλοκαίρι. Χαιρετίσματα στον Οροπό, στο Ξυλόκαστρο και στο φίλο μου το Φάουστο που μόλις γύρισε στην πόλη, αλλά νομίζω θα ξαναφύγει. Εδώ είμαστε λοιπόν για τα μηνύματά σας μέσω Viber. Γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, το πρόγραμμα με 2M, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες. Εκεί από το δρόμο, από την παραλία, από τον πλάτανο, από το καφενείο, από τη θέα. Βοηθήστε λιγάκι. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στο Facebook, στη σελίδα μας δεύτερο πρόγραμμα 103,7, αλλά και στη σελίδα της εκπομπής Το Δέντρο της Μουσικής. Και δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168, 210-60-13-169. Και πάμε τώρα για αρώματα δυόσμου και βασιλικού.

κάπως έτσι κάναμε μια στάση εκεί στη Ρούμελη για να έρθουμε να σας συναντήσουμε. Και κοιτάω τώρα τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες. Επαγγελματίες φωτογράφοι, όχι αστεία. Τι τοπία, τι θάλασσες, τι έλατα. Χαιρετίσματα λοιπόν εκεί στο ρωινό της Αρκαδίας, μες στα έλατα. Στη Χασιά, στην Πτολεμαΐδα, στην Κρίνη Τρικάλων, στο Αρχοντικό, στη Δυτική Μάνη. Στα ρεΐχια της Λακωνίας, εκεί θάλασσα. Στα Νολιώσια, στο Γαλάτσι, έχουμε και αυτούς εδώ στις γειτονιές. Στο Σικάμινο, στον Οροπό, στην Πάρο, στην Πηλαία, στη Θεσσαλονίκη. Εδώ με τα τραγούδια των τόπων μας ερχόμαστε και σας συναντάμε.

Και να αυτό τα μπέλη μέσα από το Θεσσαλικό κάμπο μας ήρθε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακόμη μια στάση. Χαζεύω τις φωτογραφίες που στέλνετε. Αλλά ήρθε και αυτή η φωτογραφία από ψηλά με το θέατο απέραντο γαλάζιο του Ικάριου Πελάγους. Μαχαιριά στην καρδιά. Χαιρετίσματα στο Αγρίνιο. Στην Ικαρία. Στους παπαδάτες μακρινίας. Στο Καρπενήσι η σκιά λέει και δροσιά μόνο κατά τον πλάτανο. Τα χαιρετίσματα μας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και είπαμε εδώ είμαστε, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέξεις, 2M το πρόγραμμα. Μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες. Και δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168, 210-60-13-169. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην κοινότητα Πλοκαμιανά στην Κίσα Μουχανίων. Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους του Αερινού. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Αύριο στον Εισαγγελέα, 3 συλληφθέντες για εμπρισμού στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας. Πληροφορίες ότι ο ένας είναι πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης. Σε εξέλιξη μαζική έξοδος των αδειούχων, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, αυξημένη κατά διαστήματα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλη για την Υπηρωτική Ελλάδα. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, αποτελεί όμως και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για τις παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως το τέλος του 2026. 7η νύχτα ανταλλαγών πληγμάτων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλτ Τραμπ εξετάζει μαζική κλιμάκωση σύμφωνα με το Άξιος. Στέλνει επιπλέον αεροσκάφη στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για ολοκληρωμένη επίθεση αν συνεχιστούν τα αμερικανικά πλήγματα. Ιρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναγέννηση του κόμματος, τόνισε αμέσως μετά την εκλογή της. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 12:04 πρώτα λεπτά στο θαλάσσιο χώρο 32 χιλιόμετρα βόρεια-βόρειο-ανατολικά των Σισών Ρεθύμνου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία γενικά έθρος σήμερα ο καιρός έως 37 βαθμοί στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ρίτα Μπατζή λοιπόν για αυτό το κλίμα μάρο μου, και βέβαια ακούσατε την προσφώνηση για το κλάρινο του Καρακώστα. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνική Ραδιοφωνίας, εδώ παραμένετε. Εδώ που κοιτάω τις φωτογραφίες, αθμαντεύω. Και ένα φίλος εκεί από την Ικαρία ήθελε να το ολοκληρώσει το έγκλημα. Μετά τη φωτογραφία με το απέραντο γαλάζιο άρχισαν τα βίντεο από το χθεσινό πανηγύρι στην Αρέθουσα. Εντάξει, εντάξει. Τα χαιρετίσματά μας στη φίλη στα Εξάρχεια που ετοιμάζεται να πάει στα Μετέωρα. Χαιρετίσματα στο Κάστρο, στον Πλαταμόνα, στον Άγιο Στέφανο, στην Αττική. Στα Πεύκα της Κερατέας, τους Παξούς, τους Όμορφους. Στη Νέα Ηράκλεια της Χαλκιδικής, στον Τύρναβο, 40 βαθμοί, εκεί να πας στα νότια που σου αρέσει. Χαιρετίσματα στην Κόρινθο. Εντάξει τώρα, ας ανοίξουμε και λίγο, ας πάμε λίγο στο Αιγαίο. Για να δούμε.

Εγκυντική ήταν αυτή και είπαμε έτσι να σας βοηθήσουμε για λίγη προθέρμανση όσοι τώρα φεύγετε και πάτε εκεί στα πανηγύρια, έτσι να κάνετε μια προθέρμανση, να τα θυμηθείτε τα λόγια και τα βήματα. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας παραμένετε συντονισμένοι. Ακόμα ένα τραγούδι των τόπων μας θα έρθει μέσα από μια καινούργια δισκογραφική δουλειά, κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Έχει τον τίτλο «Άκρα τόπου». Έρχεται από το Γιώργη το Ψαράκι από την Κρήτη. Και εκεί μέσα συναντήσαμε ένα τραγούδι παραδοσιακό από την Ικαρία, σε μια διασκευή που έχει κάνει η Ευγενία Δαμοβολίτη, που μαζί με το Γιώργο Ψαράκι ερμηνεύουν. Η λεμονιά θα ανθίσει λοιπόν.

Και εγώ κάπως έτσι με Βασιλικό και Αρίς Μαρή και το Μανώλη Μανουσάκη, το Σταύρο Μαραγκουδάκη και το Δημήτρη Παπά εδώ από μία ηχογράφηση στο δεύτερο πρόγραμμα. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο ακριβώς στη μία το μεσημέρι. Τελευταία χαιρετίσματα στη Λευκάδα, στη Δυτική Γορτινία στην Αρκαδία, στο Πλημμύρι της Ρόδου, με αυτή την ωραία φωτογραφία με τα ζουμερά στα φύλλα, στο Μούρεση, στο Πήλιο, στους φίλους που επέστρεψαν από διακοπές στον Περισσό, στο Ήλιον και στο Γυαλισκάρι στην Ικαρία. Με ένα ροδίτικο πηδικτό θα σας αφήσουμε με την Ηλιάνα Πασπάλα και τους Mad Vandal, εδώ ηχογράφηση για το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

Το καλοκαιράκι, αυτό που μας κλείνει το μάτι με την ανεμελιά του και μας καίει με τις ζέστες του. Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα με τους Φατμέ, τους αδελφούς Κατσιμίχα και τον Γιάννη Γιοκαρίνη την εκπομπή μας. Είναι το μελωδικό αντίδοτο και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη ώρα. Στη ρύθμιση του ήχου η Ελευθερία Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών η Πόπη Βάγκερ. Καλώς βρεθήκαμε.

Ήταν ο Νίκος Πιπινέλης με μια σχεδία στο Κηφισό, το τραγούδι που μας έρχεται από το μακρινό πλέον 1997, και ερχόμαστε στο σήμερα με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, εντελώς επίκαιρο, κάθε Ιούλη.

Επιμένουμε με κυκλοφορίες του 2025 και μετά τον Κώστα Μακεδόνα και την παλιά φωτογραφία. Γεια σου παρέα με τον Γιάννη Χαρούλη και το Λευτέρη Πασιά.

Ήταν η Μαρία Φωτίου και ο Νίκος Γιώγαλος, το τραγούδι που μόλις έσβησε με τίτλο «Ο έρωτας και η μουσική». Άλλη μια ηχογράφηση του 25. Άλκησης πρωτοψάλτη, τώρα λέει η καρδιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Έχουμε περάσει πλέον στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι το μελωδικό αντίδοτο. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Ελευθερία Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο η Πόπη Βάγκερ. Και ενώ ο Γιάννης Γιοκαρίνης είναι ναυαγός μες στην Αθήνα, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας αναζητά το έτερο νήμιση. Έλα ψυχούλα μου.

0: Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι είναι αυτό που ακολουθεί, Δήμητρα Γαλάνη και Τ' άλλο καλοκαίρι.
1: Θεώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Ήταν το μελωδικό αντίδοτο. Μαζί σας για αυτήν την ώρα η Ελευθερία Παπουτσάκη που ρύθμισε τον ήχο και η Πόπη Βάγκερ που ήταν στο μικρόφωνο και διάλεξε τα τραγούδια. Καλό απόγευμα να έχετε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
6: Στο νησί της Πάτμου.
5: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
6: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
5: Παράλληλα προγράμματα.
6: Εκδηλώσεις και πάρτι.
5: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
6: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
5: Όπως το ζει το σινεμά.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
8: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο μπαλκόνι μας. Στο μπαλκόνι του Δευτέρου προγράμματος με θέατα τραγούδια, 5 λεπτά μετά τις 3, ένα κυνηγητό η ζωή μας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, έτσι όπως πολύ όμορφα το περιέγραψε ο Μάρκος Κούμαρης και η Λοκομόντο. Ένα κυνηγητό, ένα δεν προλαβαίνω, να μαγειρέψεις, να πλώσεις, να σιδερώσεις, να μαζέψεις, να πας λαϊκή, να σκουπίσεις, τρέξιμο, λογαριασμοί. Πάμε στις τάσεις μετά.

Είτε αυτό είναι Χαβάη, είτε είναι Αίγινα που μας στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε είναι ο Κορυδαλός, είτε είναι η Πελοπόννησο, σε λίγο θα σας πω σε ποιο μέρος. Καλησπέρα σε όλους, γιατί το δεύτερο πρόγραμμα φτάνει παντού. Καλησπέρα και στο Μάντσεστερ, καλησπέρα και στο Λονδίνο. Κοντά σας θα είμαστε μέχρι τις 4. Η Σταματία Σούλτη που ρυθμίζει τον ήχο, η Γιούλη Μαστοράκη που είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και ξεκινήσαμε ταξιδιάρικα και ξεκινήσαμε με την περιγραφή της κοινωνίας μας με τους λοκομόντων, να μας λένε δεν προλαβαίνω, τη λύση να δίνει η Άλκη στις Πρωτοψάλτη. Το επόμενο τραγούδι είναι καινούριο. Είναι ένα αιχμηρό κομμάτι που η Μάρθα Φριτζίλα παρουσιάζει, ένα ηρωνικό άμεσο λαϊκό, ένα τρίλεπτο χρονικό της εποχής για κάθε πόλη που γίνεται λιγότερο σπίτι και περισσότερο προϊόν. Για ακούστε το.

3 λεπτά μετά τις 3 ήταν η Μάρθα Φριτζίλα σε ένα τραγούδι που εγώ το άκουσα στο ένθετο του Χρήστου Παπαμιχάλη Νέα Ελληνικά, που κάθε μέρα μας παρουσιάζει ό,τι καινούριο έχει η ελληνική δισκογραφία και κάθε Κυριακή τα ακούμε και όλα μαζί. Κάπως έτσι άκουσα τη Μάρθα Φριτζίλα. Περιμένω τις γνώμες σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Παραλήπτης, δεύτερο πρόγραμμα, το μήνυμά σας. Καλησπέρα σε όλους. Θα πάμε τώρα στο 1997. Ο δίσκος έχει τίτλο «Ο δίσκος που διαφημίζεται». Ο Κώστας Τουρνάς υπογράφει τη μουσική και τους στίχους ενός τραγουδιού που τότε έκανε μια δεύτερη καριέρα.

υπέροχη σερενάτα του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Κριεζή, με τη μοναδική τρυφερή ερμηνεία της Αρλέτας που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Το τραγούδι έχει ξαναυποθεί πρόσφατα στα γαλλικά από τον ερμηνευτή Ρεμί σε μια βερσιόν με ένα λίγο διαφορετικό πρόσχημα για να εξηγηθούν δύο ερωτευμένοι, αλλά πραγματικά παραμένει φοβερό πως με αφορμή, με παράδειγμα, με δικαιολογία, μια γάτα, μπορείς να μιλάς για τα καμώματα τα ανθρώπινα και για τα συναισθήματα.

Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σιγά σιγά και τις επόμενες ημέρες να προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά για τα σαραντάρια που θα έρθουν. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αν δεν έχουμε τώρα σαραντάρια, πότε θα έχουμε? Βρισκόμαστε στην 199η ημέρα του έτους. Καλησπέρα στο ιστορικό York, όπως μας ήρθε, της Αγγλίας. Καλησπέρα στην Πάτρα, στην παραλία του Σχοινιά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Στην υπέροχη Ιθάκη και την πανέμορφη φωτογραφία που μας έστειλε μία φίλη ακροάτρια. Στην Κηφισιά και στον φίλο τον Παναγιώτη, αν δεν κάνω λάθος, που έστειλε φωτογραφία ένα παλιό τρανζιστοράκι που μας ακούει από εκεί. Και σκέφτομαι πόσο φοβερό μέσο είναι το ραδιόφωνο, που μπορεί να το ακούς από το παλιό τρανζιστοράκι, που μπορείς να το βάλεις πια από το τηλεφωνό σου, από το δέκτη σου, να το ακούσεις on demand από την πλατφόρμα του ERTECO, που είναι το σπίτι των ραδιοφώνων της ERT, και με μάλιστα 4 καινούργια web radios έτοιμα για να συνοδεύσουν κάθε επιλογή μας. Διαμάντια των 80's, χρυσή δεκαετία 90's, vintage μελωδίες, επιτυχίες του σήμερα. Στο ERTECO πραγματικά είναι κάτι παραπάνω από το να βρίσκεις το προϊόν των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, με αποκλειστικά αφιερώματα, συναυλίες, podcast και πολλά άλλα πράγματα που είμαστε περήφανοι που τα έχουμε. Για πάμε λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που θα κλείσει το πρώτο ημίωρο προσπαθεί να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να πει αυτό που καμιά φορά δεν μπορούμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ρόζ.
1: Μπορεί να τα ακούμε σαν να πρωτοκυκλοφόρησε χθες προχθές, πριν 2-3 χρόνια, κι όμως μετρά στην πλάτη του αυτό το τραγούδι 1/4 του αιώνα. 25 χρόνια έχουν περάσει από τη χρονιά που κυκλοφόρησε, από το 2001, και περίμενε και 7 χρόνια από τότε που είχε γραφτεί για να δισκογραφηθεί. Κι όμως έχει συνοδεύσει τόσα πολλά καλοκαίρια μας. Καλησπέρα, 20 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένη στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και συνεχίζουμε, επιμένουμε. Καλοκαιρινά και φωτεινά είναι ο Πάνος Μουζουράκης, εδώ που συναντά τη δημιουργική ματιά του Μανώλη Φάμελου σε μια νέα εκδοχή του αγαπημένου τραγουδιού.

Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, πάντως μερικές μελωδίες δεν τις ακούμε μόνο, τις κουβαλάμε μαζί μας για χρόνια πολλά, για καιρό. Όπου και αν σας βρίσκει αυτή η μέρα, εύχομαι να έχει λίγο φως, λίγη δροσιά και πολλή μουσική.

κορίτσια και ο έρωτας γίνονται τραγούδια. Να, ένα αποτέλεσμα είναι η Φανή, η πολύ τραγουδισμένη του Βασίλη Καζούλη. Ένα τραγούδι.

Τραγούδι που μετρά και αυτό πολλά χρόνια και πολλές στιγμές και αναμνήσεις δικές μας. Η επόμενη μουσα, ας το πούμε έτσι, έρχεται από το 1985 και είναι και λίγο μωρό και είναι και λίγο μπελάς και είναι η πολυτραγουδισμένη.

τελευταίες καλησπέρες για σήμερα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, στο Ξυλόκαστρο, στο Αιγάλεο, στη Λευκάδα, στο Περιστέρι. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα και στο Θοδωρή που είναι καθοδόν για Τρίπολη. Κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο και θα κλείσουμε κάπως έτσι, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νέλσον Μαντέλα, ένας ηγέτης που στάθηκε ενάντια στο καθεστώς του Απαρχάιντ περνώντας 27 χρόνια στη φυλακή. Το 2009, η 18η Ιουλίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Μέρα Νέλσον Μαντέλα για να προωθήσουμε τα παγκόσμια ιδανικά της κοινωνικής δικαιοσύνης στον συνάνθρωπο, και κάθε πολίτης του κόσμου καλείται σήμερα να αφιερώσει 67 λεπτά από το χρόνο του αυτή την ημέρα για να βοηθήσει έναν συνάνθρωπο με μία μικρή πράξη. Συμβολικά τα 67 λεπτά για τα 67 χρόνια που αφιέρωσε εκείνος στην ανθρωπότητα. Μην ξεχνάμε ότι η αλλαγή του κόσμου ξεκινά από μικρές καθημερινές πράξεις προσφοράς. Να περάσετε όμορφα, ακολουθεί η Σίση Καπλάνη με μια αγκαλιά βιβλία, και όχι μόνο, θα τα πούμε το άλλο Σάββατο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special Guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόδιπος. more.com.artinfo.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε. Ακούσαμε Γιάννη Ρίτσα, διαβάζουμε Κώστα Βάρναλη για τον Ιούλιο. Ήτανε μήνας αλωνάρης, ντάλα μεσημέρι, που ξεφαντώνανε στα κλόνια σίγαστα τζιτζίκια. Στη θάλασσα των αμπελιών μελώναν τα σταφύλια και δίλιζε στη δεμοσιά με χίλια μάτια ο ήλιος και από τον ήλιο πιότερο λαμπάδιαζε ο τάφος. Είναι η ώρα που μιλάμε για βιβλία, συγγραφείς, ποιητές και μεταφραστές. Φυσικά πλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη, στη ρύθμιση του ήχου.

14 του μήνα, δηλαδή πριν 4 μέρες, έφυγε από κοντά μας ο ποιητής Γιώργος Σταυρακάκης. Όμως, όπως είχε γράψει ο ίδιος, οι ποιητές δεν πεθαίνουν, μετακομίζουν από λέξη σε λέξη, από άστρο σε άστρο, σακατεμένοι από τους ανθρώπους, με το δεκανίκι του ήλιου στη μασχάλη τους. Τα λογοτεχνικά ημερολόγια μας θυμίζει πως 18 Ιουλίου 1817 πέθανε η δημοφιλέστατη Αγγλίδα συγγραφέας Jane Austen. Λογική και ευαισθησία, περηφάνεια και προκατάληψη, Έμα, μερικά από τα πιο γνωστά βιβλία της. Επίσης έγραψε το Αβαίο του Northanger και την Πίθο, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά από το θάνατό της. Κέρια δεν συνόδευσαν τη ζωή της, προσωπική και επαγγελματική. Δεν παντρεύτηκε ποτέ. Δεν εισέπραξε ενθουσιαστικές κριτικές για τα έργα της όσο ζούσε. Μόνο κάποια καλά λόγια για τα ηθικά διδάγματά τους. Στο βιβλίο της Πιθό, η 27χρονη Άννα Έλιοτ ζει μοναχικά στο ασφυκτικό περιβάλλον της αγγλικής επαρχίας. 8 χρόνια μετά, η ανάμνηση του νεανικού έρωτά της για τον Φρέντερικ Γουέντγουορθ εξακολουθεί να τη βασανίζει, όπως και οι τύψεις για την ευκαιρία που έχασε να παντρευτεί τη μεγάλη αγάπη της ζωής της. Η καλύτερη της φίλη, η Λέδη Ράσελ και ο πατέρας της, την είχαν πείσει να ακυρώσει τον αραβόνα της, θεωρώντας ότι ο Φρέντερικ δεν ήταν κατάλληλος για την κοινωνική θέση της οικογένειάς της. Όταν όμως ο Φρέντερικ θα επιστρέψει στη ζωή της, πλοίαρχος πλέον του Βρετανικού ναυτικού, με μια αξιοσέβαστη περιουσία, η Άννα θα συνειδητοποιήσει πως είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί του. Η Πιθό, το τελευταίο ολοκληρωμένο μυθιστόρημα της Jane Austen, χαρακτηρίζεται από υπόγεια ειρωνία και ακρίβεια στην περιγραφή των συναισθημάτων. Με καινοτομίες για την εποχή του, έχει εσωτερικό μονόλογο, έντονη κοινωνική κριτική, η συγγραφέας περιγράφει μία από τις πιο όμορφες ιστορίες αγάπης, τονίζοντας το δικαίωμα που έχει καθένας σε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Και 19 Ιουλίου 1920 πέθανε ο πολιτικός, ποιητής και συγγραφέας Άγγελος Βλάχος. Έχει γράψει πολλά θεατρικά έργα και χαρακτηρίστηκε ο πατέρας της κωμωδίας μετασμάτων λόγω του έργου του «Η κόρη του Παντοπόλου». Έγινε βουλευτής και όταν ιδρύθηκε το Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα πήρε τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Γιος του ήταν ο δημοσιογράφος Γιώργος Βλάχος και εγγονή του η Ελένη Βλάχου.

Είδα μια τούρτα με φράουλες που μου στείλατε και... Λοιπόν, το βιβλίο του Άκη Παπαντώνη στα θερμοκήπια του Αυγούστου σκιαγραφεί τέτοιες μέρες. Ο Άκης Παπαντώνης είναι καθηγητής επιγενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Γκέτιγκεν. Γράφει και μεταφράζει βιβλία. Τα βιβλία του «Η Νουβέλα», «Καριότυπος», πήρε το 2014 το βραβείο πρώτου εμφανιζόμενου πεζογράφου του περιοδικού Αναγνώστης, και «Η Νουβέλα του «Η Τελευταία Αρκούδα του Δάσους», το κρατικό βραβείο διηγήματος νουβέλας το 23. Στις 26 ιστορίες του βιβλίου οι ήρωες αλλάζουν, αλλάζουν οι τόποι, αλλάζουν τα πρόσωπα, η βαθιά υπαρξιακή μοναξιά, και ο Αύγουστος που έχει χρόνο να στοχαστεί, αυτά παραμένουν ως σταθερές. Τον Αύγουστο οι πόλεις αδειάζουν όσο οι παραθεριστικοί προορισμοί γεμίζουν. Στα θερμοκήπια του Αυγούστου εποάζονται κυρίως προσδοκίες, ελπίδες, ψευδεστήσεις, αλήθειες και ψέματα, ματαιώσεις, ερωτικές επιθυμίες και μνήμες, προδοσίες, διλήμματα, ενοχές. Ζευγάρια σμίγουν και χωρίζουν. Οι μεγάλες προσδοκίες για τρυφερότητα και συντροφικότητα συγκρούονται με την αλήθεια, τη στιγμή πραγματικότητα. Ο συγγραφέας Άκης Παπαντώνης στα θερμοκήπια του Αυγούστου αφηγείται τις ζωές των ηρώων και ηρωίδων του αριστοτεχνικά. Ο Αύγουστος αφήνει χρόνο για απολογισμού ζωής. Εξαιρετικό συγγραφικό έβριμα υποσημειώσεις που συμπληρώνουν το κάθε αφήγημα. Οι υποσημειώσεις που φωτίζουν το παρελθόν, όσα δεν λέγονται, αλλά τελικά καθορίζουν και όσα θα υποθούν και θα συμβούν. Ο συγγραφέας ανεπιτίδευτα καταφέρνει, περιγράφοντας στιγμές, να αφηγηθεί ολόκληρες ζωές. Κοινή ελπίδα. Υπάρχει όμως κανείς που να μην ονειρεύεται μια θάλασσα που φτάνει ως την πίσω αυλίδα ενός σπιτιού, με μια ομπρέλα στερεωμένη στο πυρωμένο μοσαϊκό, και δει ανθρώπους δίπλα-δίπλα με το δέρμα τους να ανατριχιάζει στον αυγουστιάτικο αέρα και τα δάχτυλά τους μπλεγμένα.

Και ο ήλιος του Αυγούστου, μία υπόθεση για τον επιθεωρητή Μονταλβάνο, το βιβλίο του Αντρέα Καμιλέρη, «Στον καυτό ήλιο του Αυγούστου», μια βίλα γεμάτη φαντάσματα. Στα υπόγεια δωμάτια της, το μέρος του σπιτιού που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, μέσα στο σκοτάδι, ελευθερώνεται ένα ιδιαστικό πλήθος από κατσαρίδες, ποντίκια και αράχνες. Η σκοτεινή πλευρά εισβάλλει απότομα. Η βίλα, μια αρχιτεκτονική απάτη που προήλθε από οικοδομική αυθαιρεσία, το κρυμμένο υπόγειο υπήρξε το μέρος που βασανίστηκε μια αθώα ανήλικη κοπέλα. Τα σκοτεινά δωμάτια κρύβουν μέσα σε ένα παούλο το πτώμα. Ένας κολώδης εγκληματικός ιστός περιβάλλει τη βίλα. Επικίνδυνες συγγένειες, μυστική συμφωνία μεταξύ πολιτικών και μαφιόζων, μαφίας και επιχειρηματιών, πολιτικών και τραπεζών, τραπεζών και τοκογλύφων, όλοι οι καλοί, εντός εισαγωγικών η λέξη, χωράνε στα μυθιστορήματα του Αντρέα Καμιλέρη. Ο αστυνομικός Μονταλμπάνο θέλει να ξεσκεπάσει τα πάντα και σε αυτό το μυθιστόρημα, μπερδεμένος από γεγονότα και δυσυπόστατους ανθρώπους.

τα τραγούδια που προέκυψαν μετά από την προβολή της τηλεοπτικής σειράς, μακρότατη σε διάρκεια, με τον αστυνόμο, τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, βασισμένο στα μυθιστορήματα του Αντρέα Καμιλέρη. Να θυμηθούμε για τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και στο Instagram. Τα βιβλία αυτά είναι «Πειθώ» της Τζέιν Όστιν, το βιβλίο στο οποίο αναφερθήκαμε ήδη, «Στα θερμοκήπια του Αυγούστου» του Άκη Παπαντώνη, επίσης «Ο ήλιος του Αυγούστου» του Αντρέα Καμιλέρη και το «Walden» του Henry David Thoreau. Γι' αυτό το βιβλίο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Εντωμεταξύ, αμέσως μετά από το σήμα του σταθμού, θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Τουμανίδης για να μιλήσουμε για το βιβλίο του «Άντερσεν».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ελάτε να πούμε παραμύθια. Μόνο που τα σημερινά παραμύθια μας είναι τρόμου. Ο Αντώνης Τουμανίδης, συγγραφέας του βιβλίου Άντερσεν, γεννήθηκε 31 Οκτώβρη, νύχτα που γιορτάζεται το Halloween στην Αμερική. Σπούδασε ιστορία της τέχνης και αρχαιολογία στην Ελλάδα, καθώς και τεχνοκριτική, κινηματογράφο και θρησκεολογία στη Γαλλία. Πήρε μεταπτυχιακό στη θρησκευτική γλυπτική από το Πανεπιστήμιο του Μπορντό. Ίσως να είναι ο μόνος που ξέρω που βγήκε από τον Μπορντό και δεν βγήκε εινολόγος. Μιλάει 4 γλώσσες, είναι συγγραφέας παραμυθιών τρόμου, βραβευμένος σεναριογράφος παραγωγός, μέλος του Σωματείου Σεναριογράφων Αμερικής και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Κυκλοφορούν τα βιβλία του Εφιάλτες και Παραμύθια, Σέκτα, που είναι θρησκευτικού περιεχομένου, μυστηρίου και τρόμου, και η αληθινή ιστορία του Πινόκιο, βέβαια και το βιβλίο Άντερσεν. Καλησπέρα σας, κύριε Τουμανίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Να αρχίσουμε από τα προηγούμενα βιβλία για να φτάσουμε στο βιβλίο αφιερωμένο στα παραμύθια του Άντερσεν, δηλαδή Εφιάλτες και Παραμύθια. Μπράβο. Πείτε μας λοιπόν για αυτό το βιβλίο σας.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε. Στην ουσία, το μεγαλύτερο μέρος της εργογραφίας μου ασχολείται με τα παραμύθια, όπως έχετε καταλάβει. Τα πρώτα βιβλία, τα προηγούμενα βιβλία, το Εφιάλτες και Παραμύθια, η αληθινή ιστορία του Πινόκιο, το Εφιάλτες και Παραμύθια 2, με εξαίρεση τη Σέκτα, στην ουσία είναι αυτό που κάνω είναι να διαβάζω εκ νέου τα κλασικά παραμύθια και να προσβήνω μια νέα, εντελώς διαφορετική μορφή.
0: Ναι, μια νέα ζωή στο ίδιο παραμύθι.
1: Στους ενήλικες.
0: Ωραία, μάλιστα. Να δούμε εδώ, να κάνουμε μία παρένθεση, να πούμε ότι η αληθινή ιστορία του Πινόκιο έχει πολύ καλή τύχη.
1: Έχει. Η αληθινή ιστορία του Πινόκιο έχει γίνει σενάριο, το οποίο έχει, τα δικαιώματα έχουν περάσει στην αντίπερα όχθη του ωκεανού, προκειμένου να γίνει κινηματογραφική παραγωγή. Τώρα γίνονται κάποιες βελτιώσεις σεναριακές, κάποιες αλλαγές.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε, ο Τζεπέτο είναι serial killer, ας πούμε.
1: Στο περίπου, για χωρίς να θέλω να προβώσω πολλά για την ιστορία. Είναι η ιστορία ενός πατέρα και ενός γιου, απλώς με αρκετές κόκκινες πινελιές.
0: Πολύ κόκκινες όμως είναι αυτές που βάζετε εσείς.
1: Καλείται να επιτευχθεί το θαύμα του να γίνει ο Πινόκιο παιδί, είναι αρκετά αιματοβαμμένος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ελάτε τώρα να πάμε σιγά σιγά στα παραμύθια του Hans Christian Andersen, τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν τα έγραψε για παιδιά εκείνος.
1: Όχι.
0: Για μεγάλους τα έγραψε.
1: Άλλο. Στην ουσία είναι ιστορίες. Είναι διηγήματα, έχουν την ταμπέλα του παραμυθιού, γιατί έχουν τα χαρακτηριστικά ενός παραμυθιού, δηλαδή έχουν το μαγικό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα απευθύνονταν και σε παιδιά, απευθύνονταν και σε ενήλικες. Ξέρετε, ειδικά γι' αυτό για τα παιδιά, το Tolkien είχε πει κάποτε κάτι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι διαφορετικό είδος.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει και κόστα ξεχωρισμού. Ήταν να ρωτήσει αν θα μπορούσαν να διαβάσουν τα παιδιά τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών.
0: Ναι, τα παιδιά θα μπορούσαν να διαβάσουν τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών και νομίζω τον διαβάσαν κιόλας. Αλλά είναι κάποια βιβλία για μεγάλους τα οποία έχουν μέσα έννοιες που δεν τις έχουν μάθει ακόμα τα παιδιά. Σε όλα τα άλλα συμφωνώ.
1: Ακριβώς. Στην ουσία ο Άντερσεν, αν προσέξει κανείς τις ιστορίες που έχει γράψει, γράφει ιστορίες τραγικές.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Γράφει ιστορίες που αγγίζουν θέματα όπως τη μοναξιά, η θλίψη, η φτώχεια, η αγωνία για το μέλλον, η αγάπη.
0: Και αν όλα αυτά τα οποία σε πολλά σημεία τους είναι αυτοβιογραφικά για τον Άντερσεν.
1: Ναι.
0: Πολλά από
1: αυτά. Ήταν και ο ίδιος μια αρκετά ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ήταν ένας ιδιαίτερα μοναχικός άνθρωπος. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.
0: Και μάλλον.
1: Και επίσης ότι τα παραμύθια του έχουν και αυτό που λέμε, δεν έχουν το χαρούμενο φινάλε.
0: Και επίσης δεν ξεκινάνε με μια φορά και έναν καιρό, νομίζω.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν ξεκινάνε με το μια φορά και έναν καιρό, γιατί δεν είναι. Εκείνος δεν τα προόριζε για παραμύθια. Τα προόριζε για λογοτεχνία για μεγάλους, για ενήλικους.
1: Ακριβώς. Και για μένα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σε παραμύθι του Άντερσεν είναι το κοριτσάκι με τα σπίρτα.
0: Ναι.
1: Που είναι από μια της προσωπικά αγαπημένες ιστορίες. Αυτό και η σκιά που είναι λιγότερο γνωστή. Αλλά
0: είναι πολύ ωραίο παραμύθι, σκιά. Είναι ωραίο παραμύθι, παρότι δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστό. Η σκιά.
1: Ναι. Και στο Κοριτσάκι με τα σπίρτα, το φινάλι, εγώ είπα ότι το διαβάζω και άρχισα και το ξαναανακάλυψα γράφοντας το βιβλίο. Στην ουσία ήθελα να της παράξω το κλάμα στο φινάλι.
0: Βέβαια, το τέλος της
1: ιστορίας.
0: Μα και στη μικρή Γοργόνα και σε όλα τα παραμύθια, πρώτα απ' όλα δεν έχει happy end με τίποτα. Δεν είναι κάτι που τον ενδιέφερε.
1: Το μολυβένιο στρατή του Άκη.
0: Ναι, βέβαια, όλα αυτά. Λοιπόν, στο βιβλίο σας επανερχόμαστε, όπου έχετε τις ιστορίες του Άντερσεν ξαναμεταφρασμένες από εσάς. Και οι ιστορίες αυτές του Άντερσεν, στις οποίες στεκόσαστε, είναι η μικρή Γοργόνα, η βασίλισσα του χιονιού, το κοριτσάκι με τα σπίρτα, το μολυβένιο στρατιωτάκι, η σκιά και το αηδόνι.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι σε αυτόν τον τόμο. Ναι, σε αυτόν τον τόμο υπάρχουν αυτά τα παραμύθια του Άντερσεν, τα οποία διαβάζουμε το παραμύθι, μεταφρασμένο είπαμε, και παρακολουθούμε μετά την ιστορία και τον φοβερό Νουρ. Σε όλα αυτά τα οποία έχει να κάνει. Ναι.
1: Ο οποίος είναι ένας detective, ο οποίος καλείται να λύσει κάτι που μοιάζει δυσεπίλητο.
0: Ναι.
1: Στην ουσία είναι η ιστορία, έχουμε έναν βολοφόνο κατά συρροή, που παίρνει το μοτίβο των παραμυθιών, δημιουργεί σκηνικά τρόμου, και εμπνέεται από τα παραμύθια του Άντερσεν ή από τι φόρο τιμής. Αυτό εξαρτάται πως θα το δει κάποιος, τον Άντερσεν με το δικό του τρόπο, και ο Νουρ καλείται να ανακαλύψει και το βολοφόνο, αλλά πάνω απ' όλα, και για μένα εκεί είναι ίσως το πιο σημαντικό, καλείται να ανακαλύψει γιατί το κάνει αυτό ο βολοφόνος.
0: Γράφει
1: και σχέση με τον Άντερσεν και τα παραμύθια του.
0: Ναι. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία εξετάζετε και παρουσιάζετε με το όπως το σκέφτεστε, με τον τρόπο σας στο βιβλίο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που περνάνε. Αν θέλει κάποιος στέκεται παραπάνω, αν θέλει την προσπερνάει και πάει στην επόμενη. Υπάρχει, ας πούμε, και επίσης και ένα σημείο που γράφεται: δεν υπάρχει καλό ή κακό, υπάρχει μόνο εκείνος που κρατάει την πένα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έτσι είναι.
1: Και μετά, εφόσον υπάρχει αυτός που κρατάει την πένα, καταγράφει τις σκέψεις, τα όνειρά του, τους εφιάλτες του. Είναι έγκυται στον αναγνώστη.
0: Ναι. Τι θέλει να πάρει. Ναι, τι θέλει να πάρει από το βιβλίο. Γιατί μπορεί να πάρει πολύ απλά πράγματα, μπορεί να πάρει όμως και λίγο πιο. Υπάρχουν και σκέψεις που είναι λίγο πιο ψαγμένες.
1: Και οι αναγνώσεις μερικές φορές εκπλήσουν, γιατί ανακαλύπτουν και πράγματα που ίσως ο ίδιος ο συγγραφέας δεν είχε ανακαλύψει όταν έγραφε ένα βιβλίο. Μπορεί ένα βιβλίο, βέβαια, για να αναγνώσει να είναι καθαρά ψυχαγωγία, και αυτό είναι θεμητό. Γιατί αυτό ήταν και τα παραμύθια. Ως έναν βαθμό, δεν ήταν πάντα διδακτικά.
0: Ψυχαγωγή.
1: Δεν ήταν κατά ανάγκη, δεν ήταν θέσφατο ότι έπρεπε να διδάξουν.
0: Ναι, ψυχαγωγία είπα το όμως, το οποίο σημαίνει ότι έχει σκέψη μέσα η ψυχαγωγία. Δεν το δέχεσαι οτιδήποτε ψυχαγωγικό. Υπάρχει και καλό και υπάρχει και σκέψη και υπάρχουν όλα αυτά τα πολύ καλά πράγματα στην ψυχαγωγία. Ναι, ακούτε.
1: Έχασα λίγο την ίδια.
0: Και εγώ σας έχασα, μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε τώρα να πούμε κάτι άλλο πάνω στο βιβλίο σας αυτό. Υπάρχει κάποιο από τα παραμύθια αυτό που προτιμήσατε εξ αρχής? Είπατε γι' αυτό ξεκινήσατε και να γράψετε το βιβλίο?
1: Ναι. Δύο κιόλας. Το ένα ήταν το κοριτσάκι με τα σπίρτα, στο οποίο έχω ήδη αναφερθεί. Και το άλλο είναι η σκιά, που νομίζω ότι, αν ζούσε ο Άντερσεν και το ρωτούσαμε, αυτό που μπορώ να το εικάσω είναι ότι θα έλεγε ότι θα ήταν και από τα δικά του αγαπημένα παραμύθια.
0: Όπου
1: είναι η ιστορία μια σκιά, η οποία θέλει να γίνει άνθρωπο στη θέση του ανθρώπου. Θέλει να αποκτήσει ταυτότητα, θέλει να αποκτήσει ζωή. Και αν διαβάσει κανείς και τη βιογραφία του Άντερσεν, θα δει ότι ίσως με έναν τρόπο ο Άντερσεν έβγαζε και ένα κομμάτι του εαυτού του μέσα από αυτό το παραμύθι.
0: Ναι, μα γι' αυτό είπαμε ότι πολλά παραμύθια του έχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία, και αυτό φαίνεται. Δηλαδή το μάθαμε διαβάζοντας την ιστορία του κάποια στιγμή.
1: Ναι. Έχω την εντύπωση ότι ο Άντερσεν ένιωθε σε έναν βαθμό σκιά.
0: Ναι.
1: Το ότι ήταν ένας καταξιωμένος συγγραφέας, συγγνώμη. Ναι. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη βέβαια και ότι αυτό τον έκανε ευτυχισμένο με
0: όχι,
1: την απόλυτη
0: όχι. Ναι, βέβαια.
1: Έννοια. Ναι. Είχε την τύχη, ναι, όχι, ήταν από φτωχή η οικογένεια, είχε την τύχη στα 33 του περίπου ήδη να γίνει ευκατάστατος συγγραφέας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξαναπείνασε μετά τα 33 του.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εκείνα τα χρόνια, έτσι. Να, αυτό είναι πολύ σημαντικό για εκείνα τα χρόνια, συνήθως κατόπιν, μετά θάνατον, δικαιωνόντουσαν και...
1: Ο άντρας είναι μετά το 30 του, 33 του, δεν πίνασε ξανά, ταξίδεψε στην Ευρώπη, ταξίδεψε στην Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και μέχρι και το πέρας της ζωής του, πέθανε από καρκίνο, δεν έζησε ξανά φτωχός. Mm-hmm. Δεν πείνασε, έκανε φίλους από καλές οικογένειες της εποχής. Δηλαδή ακόμα και τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής του τα πέρασε σε μια έπαυλη. Σαν φιλοξενούμενο, σαν τιμωμένο πρόσωπο. Αλλά υπάρχει διάχυτο σε όλο το έργο του και σε όλη τη ζωή του, όπως την περιγράφει, το αίσθημα της αγωνίας του να βρει, δεν θα έλεγα απλώς το τέρι του, να βρει ένα αποκούμπι που μάλλον δεν το βρήκε ποτέ. Υπάρχει ένας φίλος μύθος, δεν γνωρίζουμε αν είναι αλήθεια 100%, ότι όταν πέθανε στην ουσία τον βρήκανε με ένα χαρτί, με ένα σημείωμα. Είναι το μόνο ερωτηματικό σημείωμα που έλαβε στη ζωή του.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν μετά πάρα πολλές εικασίες γιατί δεν κατάφερε ποτέ να νιώσει αυτή τη συντροφικότητα. Αλλά δεν έχει σημασία εν τέλει. Σημασία έχει ότι όντως δεν το ένιωσε και αυτό φαίνεται στα έργα του.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Επίσης να θυμηθούμε ότι στο τέλος του βιβλίου έχετε και τους νεκρούς παραμυθοήρωες, που το ανοίγετε λίγο παραπάνω το θέμα. Δηλαδή μπαίνουν και άλλα παραμύθια μέσα.
1: Ναι. Στην ουσία αυτό που θέλω και επιδιώκω να δημιουργήσω, όπως λέω, είναι ένα σύμπαν που θα εμπεριέχει στοιχεία αστυνομικά, θα εμπεριέχει στοιχεία τρόμου, θα εμπεριέχει, αλλά πρωτίστως θα είναι ένα σύμπαν παραμυθικό.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι, πείτε μου.
1: Νομίζω είναι και το είδος, γι' αυτό και αγαπώ τα παραμύθια, είναι το είδος της λογοτεχνίας, ίσως όχι το πλώς το πιο διαχρονικό. Είναι το μόνο που αντέχει τόσα χρόνια. Και δεν πρόκειται, νομίζω, ποτέ επίσης να βγει αυτό που λέμε εκτός μόδας, όσο άσχημη και να ακούγεται η φράση.
0: Ναι. Απ' την άλλη μεριά να πούμε ότι τα παραμύθια έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες αλλοιώσεις. Δηλαδή είναι ένα παραμύθι που είναι γραμμένο έτσι και μεταφέρεται με προφορική από εκεί και πέρα ιστορία και φτάνει να είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Ας θυμηθούμε και πάρα πολύ με τον 20ο αιώνα.
0: Όχι μόνο.
1: Καλός ή κακός, θα το κρίνει η ιστορία, εγώ που θα το κρίνω. Ναι. Είναι αυτό που λέμε η επιρροή, η ντισνεϊκή, κινηματογραφική. Τα παραμύθια γίνανε λίγο πιο ροζ.
0: Πολύ αυτό ροζ, πάρα πολύ ροζ γίνανε και με ευτυχισμένο τέλος και εξοραϊσμένα.
1: Το τέλος του 19ου αιώνα βασικά, με τους αδελφούς Γκριμ. Mm-hmm. Οι οποίοι όταν άρχισαν να καταγράφουν τα παραμύθια, στην πορεία τα πείραζαν.
0: Ναι.
1: Δεν έκαναν απλώς καταγραφή και τα κάνανε αυτό που λέμε λίγο πιο μαλακά. Τον 20ο αιώνα βέβαια στο κινηματογράφος διαφοροποιήθηκαν εντελώς. Αν και υπάρχουν και παραμύθια που έχουν κρατήσει αυτό που λέμε την πρωτόλια τους μορφή, εμείς δεν το διαπιστώνουμε. Να αναφερθώ παράδειγμα στα Κατσικάκια.
0: Ναι.
1: Με τη μάνα εκδικήτρια που ρίχνει, ανοίγει την κοιλιά του λύκου και τη γεμίζει πέτρες. Να αναφερθώ στον Χάνσελ και την Γκρέτελ.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα όμως της λαϊκής και της ελληνικής και φαντάζομαι και άλλων χωρών παράδοσης που φτάνουν το...
1: Ή τελειωθεί, υπάρχουν και παραμύθια που έχουν καταδικαστεί στη λύθη.
0: Ναι, και αυτά.
1: Που τα βρίσκουμε σε ελάχιστες πλέον συλλογές ή αναφορές και αυτά. Ναι. Γιατί θεωρούνται πολύ ακραία για τα σημερινά δεδομένα.
0: Ναι, ναι. Που σωστά.
1: Δεν ξέρουμε την σημερινή εποχή με την τηλεόραση και όσα έχει τη δυνατότητα ή πρόσβαση να δει ένα παιδί και τα ηλεκτρονικά μέσα, κατά πόσο μπορεί να υπάρχει ένα τόσο ακραίο παραμύθι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, σωστά. Από εδώ και πέρα, τι παραμύθια ξαναγράφετε, κύριε Τουμανίδη?
1: Από εδώ και πέρα,
0: κάτι παραμύθια θα γράφετε.
1: Στο τέλος του Άντερσεν,
0: ναι.
1: θα δει τη λύση του μυστηρίου. Τώρα ελπίζω, αν θα τη βρει ή όχι, μόνος του δεν μπορώ να το γνωρίζω. Θα δει τη λύση του μυστηρίου. Τώρα ελπίζω, αν θα τη βρει ή όχι, μόνος του δεν μπορώ να το γνωρίζω.

0: 2.
1: Ναι, είναι ναι. Το δεύτερο μέρος που δουλεύω αυτή τον καιρό, ναι. Το οποίο πάνε όλα καλά. Πρωτοθώς του χρόνου, το Πάσχα περίπου, θα είναι στα ραφιών βιβλιοπωλείων.
0: Ωραία. Και περιμένουμε να μάθουμε και τα νεότερα για τον Πινόκιο, όταν τελικά θα ξαναγραφτεί, θα ανανεωθεί το σενάριο και θα προχωρήσει. Σωστά?
1: Ναι. Για τον Πινόκιο, καθώς και για κάποια ακόμα πράγματα κινηματογραφικά που ετοιμάζω. Το σενάριο είναι η δεύτερη μου αγάπη. Είχα εξαιρετικούς δασκάλους. Ένας από αυτούς είναι ο Παναγιώτης του Μαγιανάκης, που τώρα που μιλάμε θα ακούει τη συνέντευξη. Για να τον καλησπερίσω. Ετοιμάζω και κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά κινούμε στο θρησκευτικό δράμα.
0: Μάλιστα. Ένα άλλο μέρος των σπουδών σας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Κύριε Τουμανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία στα βιβλία σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και να καλή συνέχεια καλά. Και σας. Καλό καλοκαίρι στους ακροατές και όλας.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Συντροφιά με ένα βιβλίο πάντα.
0: Μακάρι.

Επιστροφή στα απλά καθημερινά που έχουν όμως μεγάλη σημασία. Το Walden που εκδόθηκε το 1854 είναι το εμβληματικότερο έργο του Henry David Thoreau και ένα από τα πιο σπουδαία κείμενα της παγκόσμιας γραμματείας για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Ιούλιο του 1845 ο Thoreau

Ξεκίνησε το πείραμά του, μετακόμισε σε μια αυτοσχέδια ξύλινη καλύβα στις όχθες της λίμνης Γόλντεν, στη Μασαχουσέτη, όπου έζησε ολομόναχος για 2 χρόνια, 2 μήνες και 2 μέρες. Στο βιβλίο, ο Ιούλιος δεν είναι απλώς ένας μήνας στο ημερολόγιο, αλλά το σύμβολο της απόλυτης αφύπνισης και της όρημης φύσης. Περιγράφει πως τον Ιούλιο η καλύβα του δεν είχε ακόμα σοβαρή τζάκι. Ήταν απλώς ένα καταφύγιο για τη βροχή, επιτρέποντάς του να νιώθει τον καθαρό πρωινό αέρα του καλοκαιριού σαν ένα αέναο κάλεσμα για μια πιο πνευματική ζωή. Ο Θωρό καταγράφει με απίστευτη λεπτομέρεια τους ήχους του Ιουλίου, το τραγούδι των πουλιών, το ξημέρωμα, το θρόισμα των φύλων, το πέταγμα των γερακιών και τις ξαφνικές καλοκαιρινές καταιγίδες που τάραζαν την ηρεμία της λίμνης. Γράφει: «Κατέφυγα στο δάσος επειδή επιθυμούσα να ζήσω ουσιαστικά, να αντιμετωπίσω μόνο τα ουσιώδη γεγονότα της ζωής και να δω αν δεν θα μπορούσα να μάθω όσα είχε να μου διδάξει». Αυτό το έργο παραμένει ένα ύμνο στην απλότητα, την αυτονομία και την εσωτερική αναζήτηση, με τον Ιούλιο να αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για αυτή την πνευματική αναγέννηση. Το Γόλντεν δεν είναι ένα απλό ημερολόγιο καταστρώματος στη φύση, αλλά ένα πολύ βαθύ φιλοσοφικό μανιφέστο. Ο Θωρό, επηρεασμένος από το κίνημα του υπερβατισμού, χρησιμοποίησε τη ζωή στη λίμνη για να δοκιμάσει την πράξη της ιδέας του. Ο Θωρό έζησε την εποχή που φτιαχνόταν το σιδηροδρομικό δίκτυο των Ηνωμένων Πολιτειών, σχολίαζε καυστικά: «Δεν υπέβουμε εμείς το σιδηρόδρομο, αλλά ο σιδηρόδρομος υπέβει εμάς», εννοώντας βέβαια ότι γινόμαστε σκλάβοι των ίδιων μας των εφευρέσεων. Οι κύριες ιδέες και τα φιλοσοφικά μηνύματα του βιβλίου είναι: ο άνθρωπος κλαβώνεται από τα περιττά υλικά αγαθά. Ο Θωρό υποστήριζε ότι ξοδεύουμε τη ζωή μας δουλεύοντας για να αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Μειώνοντας τις ανάγκες του στο ελάχιστο, χρειαζόταν να δουλεύει μόνο 6 εβδομάδες το χρόνο για να επιβιώσει. Το υπόλοιπο διάστημα το είχε ελεύθερο για διάβασμα, σκέψη και περπάτημα. Απλότητα. Απλότητα. Σας λέω, αφήστε τις υποθέσεις σας να είναι 2 ή 3 και όχι 100 ή 1000. Αν ένας άνθρωπος γράφει στο βιβλίο, αν ένας άνθρωπος δεν συμβαδίζει με τους συντρόφους του, ίσως είναι επειδή ακούει έναν άλλο τυμπανιστή. Αφήστε τον να βαδίσει το ρυθμό της μουσικής που ακούει, όσο μακρινός ή αργός κι αν είναι. Η φύση δεν είναι απλώς ένας πόρος προς εκμετάλλευση, αλλά ένας καθρέφτης της ανθρώπινης ψυχής. Παρατηρώντας τις αλλαγές των εποχών, το πάγωμα και το λιώσιμο της λίμνης, ο Θωρό έβλεπε τους νόμους του σύμπαντος, πίστευε ότι η επιστροφή στη φύση θεραπεύει την ήσυχη απελπισία στην οποία ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι στις πόλεις. Γράφει στο βιβλίο: «Μόνο εκείνη η μέρα ξημερώνει για την οποία είμαστε ξύπνοι. Υπάρχει περισσότερο φως τη μέρα. Ο ήλιος δεν είναι παρά ένα πρωινό αστέρι». Νομίζω αυτά και σας αφήνω. Ο Στάθης Δραγώσης ακολουθεί. Η Σταματία Σούλτη ρύθμισε τον ήχο. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: ένα τέλος μες στον κόσμο τον πεζό. Με σημάδεψε ένα βέλος και με αυτό πλέον θα ζω. Δεν είχα ανταπόκριση μες στη ζωή καμία και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω. Η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα. Αυτή είναι η καλύτερη και ας είναι μοναξιούλα.
1: Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Μετά την υπέροχη εκπομπή της Ίσης Καπλάνη, στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών είναι ο Στάθης Δρογώσης. Πολύτιμος συνεργάτης της εκπομπής στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος. Έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι, είμαστε στην καλοκαιρινή Αντέλμα, μας ακούτε στους 103,7 στην Αθήνα, αν έχετε μείνει στην Αθήνα γιατί σιγά σιγά αδειάζει. Μας ακούτε φυσικά σε όλη τη χώρα και από τα νησιά μας και μας αρέσει πολύ αν διακοπάρετε και μας ακούτε. Από τους ανατόπους αναμεταδότες φυσικά και μας ακούτε και στο ERT Echo, τον διαδικτυακό τόπο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί θα βρείτε μαζεμένα όλα μας τα ραδιόφωνα, και αυτά που εκπέμπουν στα FM και στα μεσαία και αυτά που εκπέμπουν μόνο στο διαδίκτυο, και είναι αρκετά και αυτά, μαζί με podcast και λίστες που έχουν φτιάξει παραγωγή του Δεύτερου. Αν δεν έχετε κατεβάσει το ERT Echo στο κινητό σας ή στο tablet σας, χάνετε να το κατεβάσετε αμέσως, γιατί θα έχετε μια πολύ πιο ωραία ραδιοφωνική εμπειρία. Μπορείτε να ακούσετε εκπομπές μας εκεί, είτε ζωντανά, είτε on demand, όποτε εσείς θελήσετε, γιατί ανεβαίνουν μετά από λίγες ώρες στους servers του Δεύτερου Προγράμματος. Ουφ, τα είπα όλα. Σήμερα λοιπόν είναι καλοκαιρινή Αντέλμα. Έχουμε ένα αφιέρωμα στο καλοκαίρι. Έχουν γραφτεί υπέροχα τραγούδια για το καλοκαίρι. Να ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο ωραία τραγούδια του Δάκη, «Τόσα καλοκαίρια». Πλέσας Παπαδόπουλος σε απίστευτες στιγμές έμπνευσης.

Το καλοκαίρι έχει υμνηθεί σε ποίηματα. Υπάρχουν υπέροχοι πίνακες, να αναφέρουμε μερικούς. Τον Giuseppe Arcibaldo, το καλοκαίρι, πίνακας του 1573. Αν δεν το έχετε στη μνήμη σας, είναι το πρόσωπο ενός ανθρώπου το οποίο έχει φτιαχτεί από φυτά, ζαρζαβατικά, καρπούς. Ένα υπέροχο, σχεδόν σουρεαλιστικό έργο του 1573. Το καλοκαίρι, γνωστό και ως Θέρος, είναι η θερμότερη και η πιο φωτεινή εποχή του έτους. Στη μετεωρολογία καθορίζεται συμβατικά ως η χρονική περίοδος που περιλαμβάνει για το βόρειο ημισφαίριο τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Αστρονομικά διαρκεί από το θερινό ηλιοστάσιο, δηλαδή από τις 21 Ιουνίου έως τη φθινοπορεινή ησημερία, που έρχεται συνήθως 21 μέχρι και 24 Σεπτεμβρίου. Στο νότιο ημισφαίριο, το καλοκαίρι είναι το δικό μας χειμώνα. Αυτό γίνεται λόγω της κλίσης της γης. Για να κάνουμε και λίγο αστρονομία, επειδή ο άξονας της γης έχει μια κλίση σε σχέση με το επίπεδο περιστροφής γύρω από τον ήλιο, αυτή η κλίση δεν μας κάνει μονότονους. Δημιουργεί το κλίμα, δημιουργεί τις εποχές. Και εμείς στο βόρειο ημισφαίριο έχουμε ως καλοκαίρι τους τρεις καλοκαιρινούς μας μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Όλα αυτά τα ξέρουν τα παιδάκια, απλώς μερικές φορές, επειδή εμφανίζονται και αρνητές της αστρονομίας και ότι η γη δεν είναι στρογγυλή και δεν γυρίζει γύρω από τον ήλιο, καλό είναι να τα λέμε για να δημιουργούμε έτσι ένα κλίμα επιστημονικό. Λοιπόν, αφού μιλήσαμε για το καλοκαίρι, να βάλουμε ένα τραγούδι υπέροχο, Μητροπάνος, καλοκαίρια και χειμώνες.

Καλοκαίρι και χειμώνες, αισθαντικός Δημήτρης Μητροπάνος. Δεν υπάρχουν φωνές σαν και αυτές και αναρωτιέμαι προς τα πού πάει το ελληνικό τραγούδι, γιατί το λαϊκό ελληνικό τραγούδι δυστυχώς δεν έχει ανανεωθεί πολύ. Υπάρχουν βέβαια τα νεοπαραδοσιακά, τα οποία κάθε καλοκαίρι στα φεστιβάλ που γίνονται, και είναι πάρα πολλά τα φεστιβάλ πια, προσελκύουν την νεολαία. Χορεύουμε κυκλωτικούς χορούς, όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος. Αλλά λαϊκό δεν γράφεται πολύ συχνά. Θα κάνω μια έρευνα για να παίξουμε νέα λαϊκά σε επόμενες εκπομπές. Πάντως το επόμενο τραγούδι λέγεται «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» και μου θυμίζει όλους τους γλυκόπικρους έρωτες του καλοκαιριού. Θυμάμαι στην Άξο, εκεί πέρασα τους περισσότερους καλοκαιρινούς, έτσι τις περισσότερες καλοκαιρινές μας διακοπές, να είμαι στο χωριό και να είμαι θεραπευτερωτευμένος τη μια χρονιά με την Ειρήνη, την άλλη χρονιά με τη Γεωργία, και όσο μεγαλώναν τα χρόνια, όσο περνούσαν τα χρόνια, ήταν όλο και πιο απεγνωσμένο στην εφηβεία. Οι καλοκαιρινοί έρωτες μέσα μου είναι λίγο σπαρακτικοί, γιατί έρχεται ο Σεπτέμβρης και τους διαλύει. Ιδίως αν είσαι παιδί ή έφηβος και ενώ συναντηθήκατε στο νησί, μετά πάτε στην Αθήνα εσείς και σε άλλες πόλεις το κορίτσι και χάνεστε για πάντα, γιατί 9 μήνες είναι για πάντα και το σχολείο τα διαλύει όλα. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και ευτυχισμένοι καλοκαιρινοί έρωτες. Απλώς είναι τα βιώματα του καθενός καθορίζουν τη στάση μας για αυτούς. Μια αγάπη για το καλοκαίρι λοιπόν.

0: Το καλοκαίρι λοιπόν έχει μνηθεί από τους Έλληνες ποιητές και μίλαμε πολλά, είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα, κυρίως για το καλοκαίρι μας, για τα νησιά μας, για τα βουνά μας. Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, να μην είμαι τόσο ποιητικός. Εκτός από τα νησιά, το ελληνικό καλοκαίρι έχει υπέροχα βουνά. Και αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό ένα καλοκαίρι με τους δικούς σας, με το φίλο σας, τη φίλη σας, με τα παιδιά σας, την παρέα σας, μπορείτε να επισκεφτείτε τα ελληνικά βουνά. Εγώ θα πήγαινα στον Όλυμπο, έχω πάει πολλές φορές. Θέλω να σας το προτείνω. Ο Όλυμπος είναι ένας παγκόσμιος προορισμός και αν ανεβείτε εκεί στα φιλόξενα καταφύγια του, θα καταλάβετε όλη τη δύναμη του ελληνισμού και θα αναγνωρίσετε και την αρχαία ελληνική θρησκεία. Θα δείτε τους θεούς δηλαδή, θα τους νιώσετε. Όχι ότι υπάρχουν, αλλά η φύση του Ολύμπου είναι θεϊκή. Μάλιστα η δεύτερη κορυφή του λέγεται Στεφάνη και όπως αν το έχετε δει σε φωτογραφίες, θυμίζει τον θρόνο του Δία. Αν υπήρχε Δίας, έτσι. Είναι έτσι ένα κύλο βουνό, κάνει μια καμπύλη και φαίνεται σαν κάποιος να κάθεται. Το Στεφάνι είναι η δεύτερη κορυφή και είναι πολύ δύσκολη να πας. Η πρώτη κορυφή είναι ο Μύτικας φυσικά, 2-9-18. Στο σχολείο μας το λέγαμε 2-9-17 πριν αρκετά χρόνια, μάλλον πήρε ένα μέτρο ή το μετρήσαν καλύτερα. Είναι σχετικά εύκολο να φτάσετε και στο Μύτικα με οδηγό και κράνος και φυσικά και με σκηνή. Οπότε αντί να πω ποιήματα τώρα, μίλησα για τον Όλυμπο, πάμε στο επόμενο καλοκαίρι της Δήμητρας Γαλά.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Και αφού μιλήσαμε πριν για τον Όλυμπο, να πάμε ξανά σε πιο ποιητική διάθεση, να διαβάσουμε μερικά ποίηματα και πεζάκια το καλοκαίρι. «Χάρμα η ξυπολιά σε καλοκαίρια ρωμαϊκά», Νίκος Καρούζος. «Τόσο το θέρος, τόσα τα πουλιά και σε μέγα βάθος η πάντων και πασών ελληνής η θάλασσα». Μας το λέει ο Οδυσσέας Ελίτης εκ του Πλησίων. «Καρδιά καλοκαιριού, κατακόκκινο ανοιχτό καρπούζι στα χέρια μικρού παιδιού, καβάλα στα καπούλια του ήλιου. Φωτοχυσία, μέρα ξανθή του ήλιου ανταμοιβή και του έρωτα. Πυρόξανθο μαστίγωμα. Στο στεντόριο μεσημέρι τα τζιτζίκια μένονται. Αδυσόπιτον και δρεπανηφόρον θέρος, πόθου ελευθερωτής. Σώματα γυμνά καμένα στο αίσθημα. Και οι φύσεις ναγρικά τα πάθη του κορμιού και της ψυχής. Και ο έρωτας, ο πιο ξανθός αρχάγγελος του παραδείσου, βοά και λέγει στο κάθε που άγγιξε κορμί. Τα ρούχα πέτα, γδύσου, τίποτε μη φοβάσαι. Ακόμη λίγη θάλασσα, ακόμη λίγο αλάτι. Έπειτα θα ήθελα να κυλιστώ στην αμμουδιά μαζί σου». Ο Οδυσσέας Ελίτης, το ελληνικό καλοκαίρι κατά τον Ε. Τεριάδε.

υπέροχη Ελένη Τσαλιγοπούλου και να διαβάσουμε ακόμα ωραία κείμενα για το ελληνικό καλοκαίρι. Μας αρέσει πολύ το ελληνικό καλοκαίρι, αλλά μας αρέσουν πιο πολύ οι καλλιτέχνες που μιλάνε για το ελληνικό καλοκαίρι. Εδώ διαβάζουμε το ξύπνημα του Νίνου Φενέκ Μικελίδη. Τον έρωτα τον αφήσαμε στην ακρογιαλιά παρέα με τους νεκρούς γλάρους. Μονάχα η πικρή μουρμούρα των κυμάτων να μας τον θυμίζει. Κανένας θάνατος δεν αξίζει όσο αυτά τα πετραδάκια που μάζευες ένα-ένα για να στολίσεις στο μπαλκόνι σου. Κανένας νεκρός στρατιώτης δεν αξίζει όσο η γλύκα του νερού τον Αύγουστο που έπινα τις φούχτες σου. Κάποτε θα σταματήσω να φωνάζω και θα αρχίσω το τραγούδι κάποτε. Όταν δούριος άνεμος φυσήξει για τους αργοναύτες, κάποτε. Όταν το φεγγάρι χυθεί παιχνιδιάρικα στο κορμί σου, κάποτε. Όταν τα πουλιά θα ξαναρθούν στον κήπο μας, κάποτε. Όταν το σκοτάδι θα σημαίνει μονάχα νύχτα, κάποτε. Όταν θα κοιτάξεις τον ουρανό και θα είναι πανσέλινος, κάποτε. Όταν η κοιμωμένη ξυπνήσει και σ' αγκαλιάσει. Υπέροχη ποίηση του Νίνου Φενέκ Μικελίδη. Και να ακούσουμε τον Γιάννη Κότσιρα να τραγουδάει για το δικό του παράξενο καλοκαίρι. Ο Κότσιρας γυρίζει όλη τη χώρα τα καλοκαίρια και κάνει sold out συναυλίες εδώ και 30 χρόνια. Νομίζω πρέπει να έχει το ρεκόρ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
4: Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίρο της Αντέλμας, της καλοκαιριάτικης Αντέλμα. Στην επιλογή των τραγουδιών και στο μικρόφωνο είναι ο Στάθης Δρογώσης, όπως κάθε Σάββατο στις 5, και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος. Μας ακούτε στην Αθήνα στους 103,7, μας ακούτε φυσικά σε όλη τη χώρα από τους ανατόπους αναμεταδότες, μας ακούτε και από το διαδίκτυο, το φιλόξενο AirTeco, την φοβερή μας εφαρμογή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους όσους κάνετε διακοπές εκεί έξω και σε όσους δουλεύετε στην Αθήνα, και για τα καλά σας λόγια, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι εδώ όλο το καλοκαίρι με κανονικές εκπομπές για να σας κρατάει παρέα. Δεν χανόμαστε ούτε τα καλοκαίρια ούτε το χειμώνα στο δεύτερο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την απίστευτη ενέργεια που στέλνετε ως ακροατές στους παραγωγούς μας. Λοιπόν, κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στο καλοκαίρι και έχοντας διαλέξει τα τραγούδια, θα μπορούσα να κάνω 4 εκπομπές γιατί έχουν γραφτεί υπέροχα τραγούδια. Εδώ θα διαλέξουμε ένα παλιό του Γιώργου Μιλωνά, 2005, φίλος του Πάνου Μουζουράκη, μαζί παίζαν στο Σταυρό του Νότου. Το τραγούδι λέγεται «Το Μεγάλο Καλοκαίρι» και το έχει γράψει ο Δημήτρης Τζιμέας.

Γιώργος Μιλωνάς, 2005 ο δίσκος, «Καλοκαίρια που γελούν» λεγόταν. Και πάμε να διαβάσουμε για το άλλο ένα καλοκαίρι του Τρίτου Πατρίκιου. «Για σκέψου να μην πρόφθαινα και αυτό το καλοκαίρι να δω το φως ξανά εκτυφλωτικό, να νιώσω την αφή του ήλιου στο κορμί μου να οσμιστώ, δροσερές και χαλασμένες μυρωδιές, να γευτώ γλυκόξινες και πιπεράτες γεύσεις, να ακούω τα τζιτζίκια ως τα κατάβαθα της νύχτας, να καταλαβαίνω τους δικούς μου που αγαπώ, να μην αδειμονώ με αυτούς που με στηρίζουν, να σκέφτομαι και εκείνους που θέλησα να ξεχάσω, να βρίσκω φίλους που έρχονται από μακριά, να αφήνω και άλλες ζωές να μπαίνουν στη δική μου, να κολυμπάω σε θάλασσες ζεστές, να αντικρίζω φρέσκα σώματα γυμνά, να αναπολύσω έρωτες, να ονειρευτώ καινούριους, να αντιληφθώ τα πράγματα που αλλάζουν. Έτσι, καθώς τα πρόφτασα αυτό το καλοκαίρι, λέω να ελπίζω για προσεχή Χριστούγεννα, για κάποια επόμενη πρωτοχρονιά. Άσε να δούμε και για παραπέρα». Τίτος Πατρίκιος. Και τώρα θα βάλουμε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι. Λέγεται «Παλιά καλοκαίρι», ένα από τους Δραμαμίνη, και περιγράφουν σαν διήγημα σε αυτό το τραγούδι τα οικογενειακά τους καλοκαίρια εκεί στη Δράμα.

Υπέροχη δραμαμένη, εξαιρετική ενορχήστρωση, φοβερή στίχη από τον Γιάννη Μιχαηλίδη, μελωδίες Γιάννης και Χάρης Μιχαηλίδης. Ένα συγκρότημα που σπάει κόκαλα και που κατά τη γνώμη μου είναι λίγο άτυχη, γιατί δεν έχουν γίνει πάρα πολύ γνωστοί. Βέβαια, όσοι ακούν το καλό ελληνικό τραγούδι και όσοι ακούνε δεύτερο πρόγραμμα, τους ακούνε συχνά. Είναι και παραγωγή η Δραμαμίνη. Δεν γράφουν μόνο δικά τους τραγούδια, αλλά κάνουν και την παραγωγή σε πολύ πετυχημένους καλλιτέχνες. Και να μιλήσουμε με αφορμή το επόμενο τραγούδι, το Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι του Μανώλη Φάμελου, ότι όσα τραγούδια έχουν τη λέξη καλοκαίρι έχουν γίνει τεράστιες επιτυχίες στην χώρα. Και είναι πολύ δύσκολο να γραφτούν τραγούδια για το καλοκαίρι πια, γιατί είναι συμπυκνωμένη και όλη η ποίηση του λαού μας. Σπουδαίοι ποιητές, σπουδαίοι στιχουργοί. Κάθε φορά που πας να γράψεις ένα τραγούδι καινούργιο για το καλοκαίρι, έχεις να αναμετρηθείς με όλους αυτούς. Όμως, το Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι του Μανώλη Φάμελου είναι γλυκόπικρο. Είναι από τα πιο γλυκόπικρα καλοκαίρια που έχουν γραφτεί. Πάντα στο μετέχμιο μεταξύ χαράς και λύπης, μεταξύ αισιοδοξίας και απεσιοδοξίας. Μερικές φορές το κοιτάς προς την απεσιοδοξία, άλλες φορές το ακούς αισιόδοξο. Είναι η τέχνη της στιχουργικής που κατέχει ο Μανώλης Φάμελος, που είναι εξαιρετικός τραγουδοποιός, λεξιπλάστης, και πραγματικά σε αυτό το τραγούδι, το οποίο αρχικά έχει ένα επίπεδο σαν να είναι ένα εύπεπτο pop τραγούδι, μέσα του κρύβονται μεγάλες αλήθειες. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι από τον Μανώλη Φάμελο.

Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, Μανώλης Φάμελος, και να διαβάσουμε τώρα στα κείμενα που έχω βρει εδώ για το καλοκαίρι, να διαβάσουμε στη Βεράτα το καλοκαίρι του Κώστα Ταχτσή. Είμαι ένα άστρο, μια τρίχα στο κεφάλι του Θεού, θα πέσω. Στο λαιμό φοράω ένα ποίημα, προτού προλάβει να θερμάνει τις καρδιές μας, θα σβήσει. Αισθάνομαι τα κόκαλά μου να τρίζουν και όλα από ανεξήγητες επιθυμίες. Μα σοπάστε και θυμηθείτε τα μάτια του. Να ζήσω μέσα στις τούφες των μαλλιών, στα δάχτυλά του ανάμεσα, εκεί που ενώνονταν με τα δικά σας, μέσα στο σκοτάδι τα μάτια του. Τα μάτια του να λάμπουν σαν φανή αυτοκινήτων που έρχονται κατά πάνω σου. Και τίποτα να μην ακούγεται. Ο θόρυβος και οι διαφημίσεις του κορμιού να μην υπάρχουν. Σε τριμέρ, la vie de ville. Τίποτα παρά αυτός κι εγώ, σε μια βεράντα, το καλοκαίρι. Και να διαβάσουμε και τον μπαλκόνι του Βασίλη Βασιλικού. Με τον παππού τα λέγανε στο καλοκαιρινό μπαλκόνι με ξάγνατο τη θάλασσα, το γήπεδο, το μήλο, το στρατόνα. Ποιος ήταν αλήθεια ο παππούς? Στο μέσα καμαράκι έκρυβε τόπλο του, παλιό μεράκι. Τα πρωινά κατέβαινε στην αγορά από όπου γυρνούσε κάθιδρος. Καρπούζια φορτωμένος και ζέστα στην ανηφοριά μαχαίρι της ανάσας. Οι κότες κούρνιαζαν το μεσημέρι στα δέντρα της αυλής. Και ο έφηβος κοιμόταν ευαρύς με τα παραθυρόφυλλα κλειστά. Το απόγευμα κατά τον μπαλκόνι περνούσε ο Γιαουρτσής, τα κεσεδάκια του ακριβοζυγισμένα στην πλάστηκα της πλάτης του, ο μυθικός ιερέας μέσα στο σύννεφο του ράσου του. Μα ποιος ήταν στα αλήθεια ο παππούς? Για ποια πράγματα μιλούσαν τότε? Για τους κομιτατζίδες, του έλεγε, για τον Αντίχριστο τον Τούρκο και για τον Άγιο Σύλλα, το βουνό που μια μέρα βρήκε το λαγό να κοιμάται μέσα στο λαγούμι του Αποστόλου Παύλου. Δεν ήταν ωστόσο θρησκόλυτος ο παππούς, και τα γκυριγκύρια φεύγοντας τελείωναν τις φράσεις του με όσα αποσιωπητικά χωρούσε η νύχτα. Και πάμε στο μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο που μας λείπει πολύ για το δικό του καλοκαίρι.

Όταν ακούω το καλοκαίρι του Σαββόπουλου, κλείνω τα μάτια και νομίζω ότι η ποίησή του γίνεται υλική πραγματικότητα. Ήμασταν πολύ τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή του Σαββόπουλου και λείπει πάρα πολύ στο ελληνικό τραγούδι, στην ελληνική τέχνη, στους Έλληνες γενικά. Και να πω εδώ, όσες φορές έχω κάνει αφιερώματα στο Σαββόπουλο σε αυτήν την εκπομπή, ότι κανείς δεν μπορεί να μειώσει το Σαββόπουλο. Ίσα-ίσα ο Σαββόπουλος μας δίνει δύναμη. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα το διαβάσουμε μετά τους στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι. Τα όριο μαλλί σου στην τρικυμία, το ραντεβού μας η ώρα μία. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, τα μαύρα μάτια σου, το μαντίλι, την εκκλησούλα με το καντήλι. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι και εμάς τους δυο χέρι με χέρι. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι με τα μισόλογα, τα σβησμένα, τα καραβόπονα, τα σχισμένα. Μες στις αφρόσκονες και τα φύκια όλα τα πήρε, τα πήγε πέρα, τους όρκους που έτρεμαν στον αέρα. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι και εμάς τους δυο χέρι με χέρι. Και βάζουμε τώρα ένα pop τραγούδι, μια διασκευή της Αντριάνας Μπάμπαλη, με μου μιλάς για καλοκαίρια.

0: Ήταν μια εκπομπή στην οποία μιλήσαμε για το καλοκαίρι, για το ελληνικό καλοκαίρι. Είπαμε κάποια στοιχεία αστρονομίας, διαβάσαμε ποίηματα, αναφερθήκαμε σε στίχους και σε τραγούδια. Ελπίζω να περάσει ωραία. Μένα μου άνοιξε την όρεξη να πάω να ρίξω βουτιές πολλές. Κλείνουμε με χάρη και πάνω κατσιμίχα, παλιά καλοκαίρια.
1: Καρπί.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
9: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
10: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
9: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
11: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
12: Στο νησί της Πάτμου.
11: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
12: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
11: Παράλληλα προγράμματα.
12: Εκδηλώσεις και πάρτι.
11: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
12: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
11: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
13: Θέλω να βοηθήσω.
14: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
15: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
16: Κέντρο αντιζώνω, έναξη.
17: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
18: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν βοή.

0: είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
8: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
2: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δεν σε καθορίζει.
3: Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου Εσμαζόγλυπέρος. more.com, artinfo.gr.
5: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

όσο αντέχει ακόμα το σαρκείο μας και όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας. Τα λόγια που λέμε στην καθημερινή μας ζωή και τα τραγουδήσαμε. Βουτώντας βαθιά στο ρεπερτόριο της Λίνας Νικολακοπούλου πελάγωσα. Ήταν όμως ένα υπέροχο ταξίδι. Οι δύο ωριές εκπομπές που τις αφιερώσαμε και την είχαμε εδώ στο στούντιο μαζί μας ήταν απλά μια πρώτη επικοινωνία με την ίδια και τα τραγούδια της και υποσχεθήκαμε τουλάχιστον άλλη μία εκπομπή συμπληρώνοντας χωρίς τη φυσική παρουσία της αλλά με τις δικές της πολύτιμες οδηγίες και παρενέσεις. Έτσι λοιπόν και απόψε η Λίνα, η φωνή της γενιάς μου, είναι κατά κάποιο τρόπο δίπλα μας και το ταξίδι συνεχίζεται. Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και απόψε με την Κατερίνα Λαπαδάκη να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και αυτή την εβδομάδα στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Χτυπώντας erteco.gr μπορείτε να ακούσετε και να ξανακούσετε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Την εισαγωγή μας συνοδεύει και απόψε άλλο ένα ατμοσφαιρικό instrumental του Σταμάτη Κραουνάκη και όχι, δεν θα προσπαθήσουμε να χωρέσουμε τη δουλειά μιας ολόκληρης ζωής 45 χρόνων μέσα σε άλλη μια ώρα, 3 ώρες το σύνολο. Σηκώνω τα χέρια ψηλά αφού συνεχίζει να παραμένει αδύνατον και θα μείνουν ξανά πάρα πολλά τραγούδια παραπονεμένα, αρκετά από τα αγαπημένα μου. Απλά θα συμπληρώσουμε κάποιες ψηφίδες επιφυλασσόμεθα απολύτως για το μέλλον. Και λέω, μην πάμε απόψε πουθενά, μόνο μια βόλτα μακρινή στην παραλία.

1984, Κραουνάκης Νικολακοπούλου από τα κανονικά, η Δήμητρα Γαλάνη, ένα πρόσωπο κομβικό στην πορεία της Λίνας από την πρώτη μέρα της στο τραγούδι. Πριν προχωρήσουμε, μια ξεχωριστή στιγμή από το δίσκο της με το Τρίφωνο το 2008. Οι Ιεροφύλοι, ο Νίκος Κρουπάκης και ο Δημήτρης Ιφαντής τραγουδούν το «Here it is» του Λέοναρντ Κοέν σε στίχους της Σάρων Ρόμπινσον και μαζί η Λίνα με τη φωνή της στα ελληνικά με το δικό της τρόπο.

0: Δαβίδου, ο σταυρός σου, τα καρφιά σου και ο λόφος σου. Και εδώ είναι η αγάπη σου, που λέει το που θα γίνει. Ας ζήσει ο καθένας, και ο καθένας ας πεθάνει.
1: Hello, my love.
0: Γεια σου αγάπη μου,
1: my love,
0: για χαρά σου αγάπη μου.

0: Αντίο, αγάπη μου.
1: Αντίο, αγάπη μου. Μια μοναδική στιγμή στην ελληνική δισκογραφία, Λέοναρντ Κοέν, Τρίφωνο και η Λίνα. Ένα από τα κορυφαία ονόματα από τις συνεργασίες της που παραλείψαμε στις δύο εκπομπές μας ήταν ο Γιώργος Νταλάρας. Φέτος κυκλοφόρησε σε μουσική του Γκόραν Μπρέγκοβιτς και στίχους της Λίνας το άλμπουμ «Ιδίπους Τύρανος». Από την παράσταση του Γιώργου Κιμούλη, βασισμένη στο έργο του Σοφοκλή, ακούμε την παλιά οφειλή.

Γιώργος Δαλάρας, Μπρέγκοβιτς, η στίχη της Λίνας, το φετινό άλμπουμ «Ιδίπους Τύρανος» και επειδή όταν λέω Δαλάρας μου έρχεται στο νου η Χάρης Αλεξίου, πάντα στίχη της Λίνας, ένα τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου από το τηλεοπτικό soundtrack «Μη φοβάσαι τη φωτιά» 1994.

συνεργασία με τον Μητροπάνο μένει αξέχαστη. Η Λίνα μας τόνισε πόσο λείπει. Η οδηγία της ήταν να πάμε στο άλμπουμ του Θάνου Μικρούτσικου του 1996, «Στου αιώνα την παράγκα». Το τραγούδι της «Κόσμε, μου γίνες πληγή, Μητροπανέικο Ζεμπέκικο».

την αγάπη της να σβήσω και ας χαθώ. Κλείνοντας το πρώτο μέρος, άλλος ένας Θάνος Μικρούτσικος. 1995, ο δίσκος της Δήμητρας και της Λίνας λεγόταν Ανάσα, η τέχνη της καρδιάς. Και ατομική μου ενέργεια, αφού τη ζητήσατε επιμόνως.

0: όσο απέχει μέτρα μου η τρέλα. Παραμύθι για πλήθη σαν και μας. Λίνα Νικολακοπούλου και το ταξίδι συνεχίζεται. Μετά το αφιέρωμά μας, αλλά χωρίς τη φυσική της παρουσία, με τις δικές της πολύτιμες οδηγίες και παρενέσεις και τις δικές μας ξεχωριστές επιλογές, όπως το παραμύθι με την άλκηστη από τις υδρόγειες σφαίρες, με τον ήχο του 2000 και το άγγιγμα του Νίκου Αντίπα, και στον αστερισμό της Μέδουσας το 84, Σταμάτης Κραουνάκης, κείμενα του Γιάννη Ξανθούλη, στίχη της Λίνας, ηχογράφηση ζωντανή, ο Γιώργος Μαρίνος επί σκηνής και το ονειρικό σινεμά του τότε.
1: Το σινεμά ήταν ο καταλύτης αναζητής και σαπογοητεύσης των παλιών εκείνων καιρών. Όλοι του ήρωες με μάγευαν από παιδί. Από τον Ταρζάν μέχρι την Τζέι Ράσελ και από τον Ντάιρο Πάουερ στην Μπριζίτ Μπαρντό και τον Τζον Γουέιν. Μαζί τους δραπέτευα από τη μιζέρια της ζωής. Αφού περπάταγα στον δρόμο και ξέχναγα τα συνηθισμένα πρόσωπα. Στα μπαλκόνια καλησπέριζα την Doris Day. Και σερά, σερά. Τον Τζέιμς Στίουαρτ έξω από ένα ταπεινό καφενείο. Η Ρίτα Χέγουρθ πουλούσε στη γωνία, στο περίπτερο, τσιγάρα. Και η Vivian Lee δεν οδηγούσε αυτοκίνητο, αλλά άμαξα, όπως τόσα παίρνει ο άνεμος, αφήνοντας μια διάφανη σκόνη στο πέρασμά της και πηγαίνοντας να χαθεί κάτω στη λεωφόρο Πατησίων που βγάζει στον Αμερικάνικο Νότο. Ο Γκρέκορι Πέκ ήταν φούρναρης, ευγενικός, μεγαλόκαρδος, υπέροχος. Και έξω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής μας ξαγρυπνούσε ο Έντικο Σταθέν και ο Χάφρεϊ Μπόγκαρτ. Κι εγώ με το ειστήριο στο χέρι, σαργύρωνα τους πόθους μου στο Far West και τόσα παίρνει ο άνεμος.

βαθιά ανάσα και ανοιχνεύοντας ανάμεσα σε τραγούδια, επιτυχίες και ονόματα από την πορεία της Λίνας, δεν ξεχνάμε τη μεγάλη κυρία.

Ήταν το 2000. Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες με το Σταμάτη και τη δυνατή εμπειρία της συνεργασίας με τη Μαρινέλα και ξεφυλίζοντας τον κατάλογό μας ό,τι προλάβουμε, ό,τι μπορώ για σένα κάνω αυτό τον καιρό.

κέρδισε, σύνθημα έγινε 1986, παιχνίδι για δύο, Χατζινάσιος, Δήμητρα και Ηλίνα, που μου τόνισε να μην ξεχάσω το Βασίλη Παπακοσταντίνου και την τεράστια επιτυχία τους με το τραγούδι του Λούτσο Μπατίστη στα ελληνικά. Ήταν μόλις 1984.

0: Είναι αλήθεια. Μας δένει με τη Λίνα και η αγάπη μας για το ιταλικό τραγούδι. Και από τον Μπατίστη στον Μπραντουάρντι και στο Λαβρέντι μας. 2001.
1: Της Βαβυλώνα

Καπιτάνος της Βαβυλώνας, ο δικός μου Ιταλός, ο Λαβρέντης και μαζί του ο Άντζελο Μπραντουάρντι. Και η έντονη παρένεση της Λίνας είναι να μην ξεχάσω τη συνάντησή της με τον Χρόνια Ιδονίδη στο πολυσυλλεκτικό άλμπουμ του Νίκου Κυπουργού «Τα μυστικά του κήπου» 2018. Βλεφαρό μου.

Βλέφαρό μου. Ο Χρόνης Αϊδονίδης τραγούδησε Ελίνα Νικολακοπούλου και Νίκο Κυπουργό και έχουμε τρεις ευκαιρίες ακόμα. Η πρώτη από το σχεδόν άγνωστο άλμπουμ «Εικονική πραγματικότητα» που έχει κυκλοφορήσει μόνο ψηφιακά. Η Δάφνη Αλεξανδρή έγραψε «Η στίχη της Λίνας». Η αγαπημένη μας Ευελίνα Αγγέλου ερμηνεύει «Άνοιξα της φυλακής μου το απόμερο κελί». Η ηχογράφηση έγινε πριν φύγει ο Στέλιος Βαμακάρης που συμμετέχει με τις πενιές και τη φωνή του.

0: βαριά.
1: Και η φωνή της Λίνας για την άμπαρα τη βαριά. Και ο στίχος αυτοί που με πειράξανε και γνώμη δεν αλλάξανε. Και πριν κλείσουμε, άλλη μια ελληνοϊταλική προσέγγιση.

domani è un altro giorno, το έλεγε η Ορνέλα Βανώνη. Εγώ που σ' αγαπούσα μια ζωή, η Δήμητρα με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Απόψε, για τρίτη φορά, αναμετρήθηκα με το πέλαγος των τραγουδιών της, χωρίς τη φυσική της παρουσία, με τις πολύτιμες οδηγίες και τις παρενέσεις της όμως, αλλά και τις δικές μας ξεχωριστές επιλογές. Επιφυλασσόμεθα απολύτως για το μέλλον και το ταξίδι συνεχίζεται. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Κατερίνα Λαπαδάκη που ρύθμιζε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ στο δεύτερο θα μείνετε, στα πιο ωραία λαϊκά. Αύριο κλείνουν 5 χρόνια από την αναχώρηση του One and Only Τόλι Βοσκόπουλου και θα του αφιερώσουμε την εκπομπή ακούγοντας τη συνέντευξη που μου παραχώρησε για το δεύτερο πρόγραμμα το φθινόπωρο του 1983, παρακαλώ, πριν 43 χρόνια. Κλείνοντας, η μουσική του Νικόλα Πιοβάνη, η στίχη της Λίνας και ο Θοδωρής Βουτσικάκης. Λαβίτα Εμπέλα, όμορφη ζωή και καλό μας Σαββατόβραδο.

0: Η ώρα είναι 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Τα τραγούδια επιλέγει η Βάνα Δαφέρμου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Τα τραγούδια επιλέγει η Βάνα.

0: Η ώρα είναι 10. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα.
2: Τα τραγούδια επιλέγει η Βάνα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Τα τραγούδια επιλέγει η Βάνα Δαφερμού.

0: Η ώρα είναι 11. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Τα τραγούδια επιλέγει η Βάνα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Τα τραγούδια επιλέγει η Βάνα Δαφέρμου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτείται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στο...

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

βλέπεις και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μυς και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωρίσει.